ακούσαμε το γερμανικό ρέκβιεμ για υψήφωνο, βαρύτονο, χοροδία, ορχήστρα και εκκλησιαστικό όργανο Ad Libitum, έργο 45 του Johannes Brahms. Το πρόγραμμα που μας έστειλε το BBC, φίλες και φίλοι, δεν αναφέρει τους δύο σολίστες τραγουδιστές. Τη χοροδία και την ορχήστρα της πολωνικής ραδιοφωνίας στη Βαρσοβία διήθινε ο Μίχαλ Κλάουζα. Ακολουθεί το έργο για πιάνο υπό τον τίτλο «Παραλλαγές πάνω σε ένα πολωνικό λαϊκό θέμα, έργο 10» του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Κάρολ Σιμανόφσκι, 1882-1937. Ερμηνεύει ο Γιέζε Γκοτζισεύσκι.

ήταν οι παραλλαγές πάνω σε ένα πολωνικό λαϊκό θέμα, έργο 10, του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Κάρολ Σιμανόφσκε, 1882-1937. Ερμήνευσε ο Γιέζη Γκοτζισεύσκε. Ακολουθεί μια ορχιστρική σύνθεση της σύγχρονης ελβετής συνθέτριας Στέφανη Χένσλερ, γεννημένη το 1986, η οποία βασίζεται στο Intermezzo για πιάνο, έργο 118, αριθμός 2, του Johannes Brahms. Την καμεράτα της Ζυρίχης διευθύνει ο Ίγκορ Κάρσκο.

Ακούσαμε μια ορχιστρική σύνθεση της σύγχρονης ελβετής συνθέτριας Στέφανη Χένσλερ, γεννημένη το 1986, η οποία βασίζεται στο Intermezzo για πιάνο έργο 118 αριθμός 2 του Johannes Brahms. Την καμέρατα της Ζυρίχης διεύθυνε ο Ίγκορ Κάρσκο. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για δύο όμποε, φαγκότο, εγχορδά και μπάσο κοντίνουο σε ντο ελάσσονα, του γερμανού συνθέτη και βιολιστή της εποχής μπαρόκ, Johann Georg Pisentel, 1687-1755. Η σονάτα αποτελείται από δύο μέρη, Largo, Allegro. Την ορχήστρα κόρε διευθύνει από το τσέμπαλο ο Andrea Bucarella.

Ήταν η σονάτα για δύο όμποε, φαγκότο, εγχορδά και μπάσο κοντινού σε ντο ελάσσονα του γερμανού συνθέτη και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Johann Georg Pisendel 1687-1755. Την ορχήστρα κόρη διεύθυνε από το τσέμπαλο ο Ανδρέα Μπουκάρελ. Ακολουθεί το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα έργο 47 του Ζαν Σιμπέλιους. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο μοντεράτο με πολλές ακόμη αλλαγές στο τέμπο σε ρε λάσσονα, αντάτζο δι μόλτο σε σι φεσιμίζωνα και αλέγκρο μανόν τάντο σε ρε μίζωνα. Τη βιολονίστα Τζούντι Κάγκ συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Καναδικής πόλης Λαβάλ υπό τον Ζαν Φρανσουά Ριβέστ.

Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα, έργο 47 του Ζαν Σιμπέλιους. Τη βιολονίστα Τζούντι Κάγκ συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της καναδικής πόλης Λαβάλ υπό τον Ζαν Φρανσουά Ρίβεστ. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το τρίο για όμποε, κόρνο και πιάνο σε Λα Ελάσσονα, έργο 188 του Γερμανού συνθέτη, μαέστρου και πιανίστα Καρλ Ράινεκε, 1824-1910. Αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο Μοντεράτο, σκέρτσο με ένδειξη Μόλτο Βιβάτσε, Αντάτζο και Αλέγκρο Μανόν Τροπό. Ερμηνεύουν οι Μάρτεν Κάρες, όμποε, Γιάπ Πρίνσεν, κόρνο και Αριάννα Φέλο, Κάρες, πιάνο.

Ακούσαμε το τρίο για όμποι, κόρνο και πιάνο σε Λάι Λάσονα, έργο 188 του γερμανού συνθέτη, μαέστρου και πιανίστα Καρλ Ράινεκε. Ερμηνεύσαν οι Μάρτεν Κάρες, όμποι, Γιάπ Πρίντσεν, κόρνο και Αριάννα Φέλο Κάρες, πιάνο. Επόμενη επιλογή του BBC, μια φαντασία για λαούτο του Ούγγρου αναγεννησιακού συνθέτη και δεξιοτέχνη λαουτιστή Μπάλιντ Μπακφάρκ. Γεννήθηκε περί το 1507 και πέθανε το 1576. Η φαντασία βασίζεται στο τετράφωνο σανσόν «Ζε προ Άγκρε» του Ιάκωμπους Κλέμενς Νον Πάπα. Ερμηνεύει ο Τζέικομπ Χέρινγκμαν.

Ακούσαμε μια φαντασία για λαούτο του Ούγγρου αναγεννησιακού συνθέτη και δεξιοτέχνη λαουτιστή Μπάλιντ Μπακφαρκ. Γεννήθηκε περί το 1507 και πέθανε το 1576. Η φαντασία βασίζεται στο τετράφωνο Σανσόν «Ζε Προ Αγκρέ» του Ιάκωμπους Κλέμενς Νον Πάπα. Ερμηνεύσε ο Τζέικομπ Χέρινγκμαν. Επόμενη επιλογή του BBC, το χοροδιακό έργο υπό τον τίτλο «Σάλβε Ντέκος», του σύγχρονου Ισπανού συνθέτη Μπερνάτ Βιβάνκος, γεννημένου το 1973. Τη χοροδία της λετωνικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Σίγκβαρτς Κλάβα.

Ακούσαμε το χωραδιακό έργο υπό τον τίτλο «Salve Decos» του σύγχρονου Ισπανού συνθέτη Bernat Vivancos, γεννημένου το 1973. Τη χοροδία της λετωνικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Sigvards Klava. Επόμενη επιλογή του BBC, η εμπρομπτή σε σύφεση μίζωνα για πιάνο, Deutsch 935 αριθμός 3 του Franz Schubert, ερμηνεύει η Ilse Graubina.

Από την πιανίστα Ilse Graubina ακούσαμε την εμπρομπτή σε σύφεση μίζωνα, Deutsch 935, αριθμός 3, του Franz Schubert. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με τη συμφωνία σε ρε μίζωνα του Carl Philipp Emanuel Bach. Φέρει τον αριθμό 176 στον κατάλογο Wodkin. Η συμφωνία αποτελείται από τρία μέρη, Allegro, Andante, Presto. Ερημνεύει το σύνολο Arte dei Suonatori.

Ακούσαμε τη συμφωνία σε ρε μίζωνα του Καρλ Φίλιπ Ιμάνουελ Μπαχ με αριθμό 176 στον κατάλογο Watkin. Ερμηνεύσε το σύνολο Arte dei Suonatori. Επόμενη επιλογή του BBC, η ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Masquerade του Δανού συνθέτη Carl Nielsen, 1865-1931. Τη φιλαρμονική του BBC διευθύνει ο Γιόν Στουργκόρς.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Μασκαράντ» του Δάνου συνθέτη Καρλ Νίλσεν, 1865-1931. Τη φιλαρμονική του BBC διεύθυνε ο Γιόν Στουρκόρς. Ακολουθεί η εβραϊκή σουίτα για κλαρινέτο και πιάνο του Καναδού συνθέτη, ραδιοφωνικού παραγωγού και μαέστρου Σρουλ Έρβιν Γκλικ, 1934-2002. Τον κλαρινετίστα James Campbell συνοδεύει η πιανίστα Valerie Tryon.

ήταν η εβραϊκή σουίτα για κλαρινέτο και πιάνο του Καναδού συνθέτη, ραδιοφωνικού παραγωγού και μαέστρου Σρουλ Έρβιν Γκλικ, 1934-2002. Τον κλαρινετίστα James Campbell συνόδευσε η πιανίστα Valerie Tryon. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση υπό τον τίτλο The Blue Bird, έργο 119 αριθμός 3, του Ιρλανδού συνθέτη Charles Villiers Stanford, 1852-1924. Τους BBC Singers διευθύνει ο Stephen Clibory.

ήταν η σύνθεση υπό τον τίτλο «The Blue Bird», έργο 119 αριθμός 3 του Ιρλανδού συνθέτη Charles Villiers Stanford, 1852-1924. Ακολουθεί το μοτέτο «O Living Will» του ίδιου συνθέτη. Τους BBC Singers διευθύνει και πάλι ο Steven Kliborik.

Ακούσαμε το ματέτο «A Living Will» του Ιρλανδού συνθέτη Charles Villiers Stanford 1852-1924. Τους BBC Singers διεύθυνε ο Steven Clibbory. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Με μία πιάνο σονάτα θα ξεκινήσει σήμερα ο ήχος της αυγής. Franz Schubert. Πιάνο σονάτα νούμερο 9 σε σημείζωνα D575. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Manon Tropo, διαχειρός Wilhelm Kempf.

Φρανς Χαβιέ Ρίχτερ, σύμφωνη σε ντομίζωνα. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος αλέγκρο. Παίζει η Slovak Chamber Orchestra και διευθύνει ο Bogdan Varhal.

Wolfgang Amadeus Mozart, Quintet Σελαμίζωνα, Κέχελ 581, for clarinet and strings. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro. Παίζει το Boston Symphony String Quartet με σολίστ τον Benny Goodman.

Να συνεχίσουμε τον ήχο της αυγής με Johann Sebastian Bach. Να επιλέξουμε ένα από τα ονομαστά βραγδεμβούργια κοντσέρτα, το νούμερο 4 σε σορμίζωνα BWV 1049. Τα μέρη, πρώτο αλέγκρο, δεύτερο αντάντε, τρίτο πρέστο. Παίζει η καμεράτα ακαδέμικα Βούρτσπουργκ και διευθύνει ο Hans Reinhardt.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κοντάκτχοφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Είναι ο Σπύρος Ηλιάδης στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Γιώργος Θωράκης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και είναι στο ξεκίνημα σήμερα η Μοντσεράτ Καμπαγέ από τους παλιάτσους του Ρουτσέρο Λεονκαβάλο.

Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με τη Μονσεράτ Καμπαγέ από τους Παλιάτσους σήμερα και μένουμε στην Ιταλία για να ακούσουμε τη μουσική του Φραντσέσκο Μπαρτολομέο Κόντι, ενός συνθέτη που δεν έγινε ιδιαίτερα γνωστός και έζησε από το 1682 μέχρι το 1732. Ήταν ένας μουσικός που έπαιζε κατά κύριο λόγο μαντολίνο και θεόρβη και μάλιστα ήταν ο πρώτος που έγραψε ένα βιβλίο για το πώς παίζεται το μαντολίνο, ένα θεωρητικό βιβλίο. Έγραψε αρκετές όπερες, 16, έγραψε και 9 ορατόρια, έγραψε γενικά έργα για το θέατρο, καντάτες και διάφορα άλλα έργα ακόμη, όμως έγραψε και κάποια έργα που είχαν να κάνουν με τα όργανα, κάποια ορχιστρικά έργα. Ανάμεσα σε αυτά είναι και αυτό που ακολουθεί τώρα και σχετίζεται με το καρναβάλι της Βενετίας του 1723.

Η μουσική λοιπόν του Φραντσέσκο Μπαρτολομέο Κόντι, σε ένα από τα λίγα του έργα τα οποία δεν είχαν φωνές, τα οποία δεν ήταν καντάτες ή ορατόρια, 50 καντάτες παρακαλώ, και πολλές όπερες, 16 όπερες. Αλλά εδώ ένα από τα έργα του που ήταν γραμμένο για το καρναβάλι, ένας συνθέτης που έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Ιταλία και στην Φλωρεντία όπου και γεννήθηκε. Σε μια ταραντέλα πηγαίνουμε τώρα, κατεβαίνοντας έτσι προς τον νότο της Ιταλίας. Το σύνολο Ναρπετζάτα, η Κριστίνα Πλούχαρ και ένας εξαιρετικός δίσκος όπου τραγουδούσε η Λουτσίνα Γκαλεάτση και ο Μάρκο Μπίσλεϊ και βεβαίως έπαιζε κλαρινέτο εκείνος ο πολύ αγαπητός μας κλαρινετίστας ο Ιταλός.

Η Κριστίνα Πλούχα λοιπόν με το σύνολο Λαρπετζάτα, η φωνή του Μάρκο Μπίσλεϊ, ο Τζαν Λουίτζι Τροβέζιο που δεν τον ακούσαμε να παίζει κλαρινέτο στην προκειμένη περίπτωση, αλλά είναι πάντα δίπλα σε αυτή την ορχήστρα, και η μουσική του της Μεσογείου, κάποτε πιο σιωπηλή, κάποτε πιο δυναμική. Δυναμικός είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει τη βαλσερία του ο Ρενό Γκαρσία Φονς.

Ο Ρενό Γκαρσία Φόντς λοιπόν και η βαλσερία του, αυτός ο Γάλλος σπουδαίος κοντραμπασίστας, ο οποίος έχει κλασική παιδεία και ο οποίος στην πραγματικότητα δεν παίζει ένα τετράχορδο κοντραμπάσο όπως οι περισσότεροι, αλλά παίζει ένα πεντάχορδο κοντραμπάσο, το οποίο δημιουργεί αυτό το πολύ ιδιαίτερο ήχο, βάζοντας έτσι και λίγα περισσότερα πρίμα, οδηγώντας το προς το τσέλο, προς τις νότες του τσέλου από τη μέση και μετά. Ένας εξαιρετικός κοντραμπασίστας και ένας εξαιρετικός ακορντεονίστας στον συγκεκριμένο δίσκο του Ρενό Γκαρσία Φόντς που λέγεται La Lina del Sur, που ενώ έχει την εντύπωση ότι είναι ο Ρισάρ Γκαλιανό, δεν είναι, έχει πολλές επιρροές στο παίξιμό του ο Ντέιβιντ Βενιτούτσι από τον Ρισάρ Γκαλιανό, αλλά επειδή ακριβώς ακούγοντας το συγκεκριμένο κομμάτι ήρθε ο Γκαλιανό στο μυαλό μου, θα ήθελα να ακούσουμε αυτόν τον σπουδαίο ακορντεονίστα σε μια δική του σύνθεση, το βάλς της Μαργκό. Έχουμε το ακορντεόν του και μια ορχήστρα που αποτελείται από έγχορδα.

Ρισάρ Καλιανό λοιπόν και το βάλτς της Μαργκό στην προκειμένη περίπτωση, ένα πολύ όμορφο βάλτς και ένας σπουδαίος ακορντεονίστας από τη Γαλλία, ο Ρισάρ Καλιανό. Ένα τραγούδι τώρα που έρχεται από την Ελλάδα και ανήκει στον Κώστα Γιαννίδη ή Γιάννη Κωνσταντινίδη όπως το ξέρουμε όταν ασχολείται με την λόγια μουσική, εδώ με τους στίχους του Πάνου Παπαδούκα με τον οποίο πολύ στενά συνεργάστηκαν στο «Πόσο λυπάμαι», ένα τραγούδι που τόσο όμορφα τραγούδησε η Σοφία Βέμπο.

Η Σοφία Βέμπο λοιπόν και ένα τραγούδι του Κώστα Γιαννίδη και του Πάνου Παπαδούκα από τα πολύ αγαπητά στην εποχή του, συγκεκριμένη ηχογράφηση του 1939. Λοιπόν, είχαμε ακούσει άλλο ένα βάλς την προηγούμενη εβδομάδα, εντελώς διαφορετικό από αυτό που προηγήθηκε και εντελώς διαφορετικό από αυτό που θα περίμενε κανείς. Ανήκει στον Γρηγόρη Πολύζο και το δίσκο του Dream Maurice, που είναι ο πρώτος στον οποίο έρχεται με ορχιστρικά κομμάτια, τον είχαμε συνθήσει ως τραγουδοποιό. Ακούσαμε κάποια στιγμή και την προηγούμενη εβδομάδα το πολύ όμορφο βάλς του Ανεκπλήρωτου και θέλω σήμερα να το ξανακούσουμε.

Αυτό ήταν το βάσο του ανεκπλήρωτου λοιπόν του Γρηγόρη Πολύζου από το δίσκο του που λέγεται Dreamories, βάζοντας και το όνειρο και την ανάμνηση μέσα σε μία λέξη. Ο τραγουδοποιός μέχρι τώρα όπως το ξέραμε, αλλά με σπουδές που έρχονται και από την λόγια μουσική και που εδώ κάνει, θα λέγαμε, ένα ντεμπούτο δισκογραφικό, τουλάχιστον στα μη τραγούδια του, σε έναν καινούριο κόσμο στον οποίο τα πάει εξαιρετικά. Και μια που είμαστε εδώ στα δικά μας, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι, ένα εξαιρετικό τραγούδι, ένα τραγούδι που έχετε ζητήσει πολλές φορές και έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε μαζί, την άρνηση του Μίκη Θεοδωράκη και του Γιώργου Σεφέρη, όπως την τραγουδάει ο Χριστόφορος Σταμπόγλης από εκείνο το δίσκο που είχε κάνει με τον Τάσο Καρακατσάνη στο πιάνο και που περιλαμβάνει μόνο τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.

Η φωνή λοιπόν του Χριστόφορου Σταμπόγλη και ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη με την ποίηση του Γιώργου Σεφέρη. Εκεί και με το πιάνο του Τάσου Χαρακατσάνη, αυτό το πολύ όμορφο δίσκο Μίκης Θεοδωράκης από τη φωνή του Χριστόφορου Σταμπόγλη, που είχε κυκλοφορήσει το 2003 από την Λύρα, αφού με ρωτάτε για το δίσκο αυτό, και περιλαμβάνει 18 τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη με αυτή την λόγια οπτική που τα τραγουδάει ο Χριστόφορος Σταμπόγλης. Στη λόγια μουσική της Ελλάδας, αλλά αρκετά πιο πίσω στο χρόνο, στο 1907, για την γιορτή του Γιώργιου Λαμπελέτ, ενός χαρακτήρα έτσι κάπως στιφού, κάπως τεγνού θα έλεγε κανείς. Από την άλλη πλευρά, η γιορτή είναι μια πραγματική γιορτή όμως. Το έργο που ακούμε αμέσως με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, σε μια ηχογράφηση του 1975, με τον Ευθύμιο Καβαλιεράτο στο πόντιουμ.

Η γιορτή λοιπόν του Γιώργιου Λαμπελέτ με τον Ευθύμιο Καβαλιεράτο να διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο σήμερα και σε ένα δίσκο που δεν βρίσκει κανείς πλέον αρκετά εύκολα. Δεν ξέρω παρά αν τραγουδό ήταν ο τίτλος του, όπου 19 συνθέτες μελοποίησαν Κωστή Παλαμά, μια ηχογράφηση για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ένα CD που περιλαμβάνει βεβαίως και τα κείμενα και τα ποίηματα του Παλαμά. Ένα από αυτά είναι η Πίκρα. Από τους καημούς της Λιμνοθάλασσας του 1912. Ένα τραγούδι, ένα ποίημα μάλλον, που μελοποίησε και που τραγουδάει ο Φίβος Δελιβοριάς.

Η ποίηση λοιπόν του Κωστή Παλαμά και η μουσική, η μελοποίηση από τον Φίβο Δελιβοριά σε ένα τραγούδι που υπάρχει σε αυτό το μοναδικό δίσκο με τον τίτλο «Δεν ξέρω παρά να τραγουδώ, 19 συνθέτες μελοποιούν Παλαμά» που κυκλοφόρησε από το ΕΚΠΑ πίσω στο 2004 συνέβη αυτό. Θα αποχαιρετήσουμε την Ελλάδα με ένα κομμάτι, μια σύνθεση του Σωκράτη Συνόπουλου που υπάρχει στο δίσκο του 8 Winds που κυκλοφόρησε από την ECM την 21η Μαρτίου.

21 Μαρτίου από τον Σοκράτη Συνόπουλο και το 8 Winds, το δίσκο αυτό τον εξαιρετικό για την ECM, έχει και επόμενο επίσης πολύ καλός δίσκος για την ECM, ένας σπουδαίος μουσικός για την Ελλάδα. Ταξιδεύουμε τώρα στην Αγγλία για ένα τραγούδι του Hind Wood, το Love's Garden of Roses. Εδώ είναι ο Sir Thomas Allen, ο βαρύτονος, με τον Malcolm Martineau στο πιάνο.

Love's Garden of Roses, ένα τραγούδι του Hindwood με τον Sir Thomas Allen, τον βαρύτονο, αλλά αρκετά γνωστό κι αυτό. Αλλά το πιο γνωστό από τα τραγούδια του Hindwood είναι οπωσδήποτε το Roses of Picardy, ένα τραγούδι που είχε γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εμείς θα ακούσουμε την ορχιστρική του εκδοχή, έτσι όπως ο Ernest Tomlinson οδηγεί την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σλοβακίας.

η ορχιστρική εκδοχή ενός πολύ αγαπητού τραγουδιού για την Αγγλία, του Roses of Picardy, έτσι όπως το είχε γράψει ο Hein Wood για την ορχήστρα. Είναι δική του η συγκεκριμένη μεταγραφή. Και ένα τραγούδι παραδοσιακό τώρα, έτσι όπως θέλει να το τραγουδήσει, μεγάλη πια σε ηλικία, αλλά πάντα πολύ δυναμική, η Shirley Collins.

Αυτή λοιπόν ήταν η Σίντλεϊ Κόλινς, μια φιγούρα σπουδαία για την folk μουσική της Βρετανίας. Από πολύ νέα, από τη δεκαετία του 50 μέχρι σήμερα, εξακολουθεί να τραγουδάει. Θα πάμε τώρα στην Αμερική για να συναντήσουμε δύο μουσικούς που συναντήθηκαν το 1978 στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια που σπούδαζαν μουσική, ο Στίβ Κόλτερ και ο Χάρις Μουρ. Ο πρώτος έπαιζε άρπα και φλάουτο ντόλτσε και ο δεύτερος έπαιζε ντάλτσιμερ, και στη συνέχεια δημιούργησαν ένα σχήμα, τους Northern Lights, με τους οποίους οδηγήθηκαν περισσότερο σε ήχους που είχαν να κάνουν με την κέλτικη, την ιρλανδέζικη μουσική, και ανάμεσα στους συνθέτες που αγάπησαν ιδιαίτερα βεβαίως σε αυτή τη διαδρομή, αφού ειδικά ο Κόλτερ έπαιζε και άρπα, ήταν ο Τάρλο Κάρολαν. Το κομμάτι που θα ακούσουμε, η σύνθεση που θα ακούσουμε, έχει τίτλο Carolans Ramble του Κάσελ και χρησιμοποιεί δύο συνθέτησεις του Τάρλο Κάρολαν σε μια προσωπική διασκευή δύο μουσικών που, και ωραία, το σημειώσουμε αυτό, έρχονται από την Αμερική.

ένα ντουέτο από την Αμερική, στην προκειμένη περίπτωση οι Northern Lights, οι οποίοι ασχολήθηκαν με δύο συνθέσεις, τις οποίες ένωσαν σε μία, του Τάρλο Κάρολαν, του συνθέτη από την Ιρλανδία, ο οποίος βεβαίως ενσωμάτωσε στη δική του μουσική στοιχεία της παράδοσης που βρήκε στον τόπο του. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα διαφορετικό σύνολο, το οποίο τον περισσότερο καιρό ζει και εργάζεται στη Γαλλία, τους Le Concert de l'Hostel Dieu, που και αυτοί παίρνουν μία σύνθεση του Τάρλο Κάρολαν, που έχει πολλά παραδοσιακά στοιχεία, και την παρουσιάζουν με έναν δικό τους, απόλυτα δικό τους τρόπο. Τιμής Μακντέρμοντ.

ένα τραγούδι του Τάρλο Κάρολαν, την Miss McDermott, η οποία βασίζεται σε σχήματα και σε θέματα που έχουν να κάνουν με την παράδοση της Ιρλανδίας, και από την Ιρλανδία πίσω στην Αγγλία για μια αρκετά πιο λόγια οπτική, από την Κάρολιν Σάμψον, την Υψήφωνο, όπου εδώ ερμηνεύει το Sweeter Than Roses, ένα τραγούδι από τα αρκετά γνωστά και τα πολύ αγαπητά του Henry Purcell.

Henry Purcell λοιπόν εδώ από τη φωνή της Caroline Sampson και ένα μικρό σύνολο στο οποίο συμμετέχει και η Elizabeth Kenny στο Λαούτο και την Θεόρβη, μια σπουδαία μουσικός από την Βρετανία, και ο Lawrence Cummings, και αυτός ένας σπουδαίος Βρετανός μουσικός στο τσέμπαλο στην προκειμένη περίπτωση. Θα ταξιδέψουμε τώρα στη Γερμανία και πιο συγκεκριμένα στη Δρέσδη για να συναντήσουμε τη μουσική του Johann Wilhelm Futsheim, ένα συνθέτης που δεν ακούμε ιδιαίτερα συχνά, ο οποίος έζησε ολόκληρη τη ζωή του στη Δρέσδη, ήταν μαθητής μιας από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της μουσικής στη Δρέσδη, του Heinrich Schütz, και κατά κύριο λόγο ο Futsheim, και όχι ο Schütz βέβαια, έπαιξε βιολί και ήταν ο σημαντικότερος βιολονίστας εκείνης της εποχής, όχι μόνο στη Δρέσδη, γιατί η Δρέσδη ήταν το κέντρο στην πραγματικότητα της παραγωγής μουσικής στην Γερμανία εκείνη την εποχή, στην ουσία ολόκληρης της Γερμανίας. Ο Futsheim έζησε από το 1635 μέχρι το 1682, και για να πάρουμε έτσι μια τάξη μεγέθους, μιλάμε περίπου για το 1660-65-70. Σήμερα θα ακούσουμε μια σουίτα, η οποία μάλιστα είναι και τολμηρή, του Futsheim, γιατί τελειώνει με μια ζήξη στο τέλος, η οποία δεν συνηθιζόταν ιδιαίτερα εκείνη την εποχή. Η εξαιρετική ερμηνεία εδώ λοιπόν από ένα σύνολο που έχει το όνομα Larpa Festante, και ο διευθυντής του και ιδρυτής του είναι ο Christoph Hesse. Σουίτα λοιπόν για 5 φωνές σε Σι Ελάσσονα του Johann Wilhelm Futsheim.

Η μουσική λοιπόν ενός συνθέτη που δεν ακούμε ιδιαίτερα συχνά, αλλά είναι εξαιρετικός, έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, ολόκληρη τη ζωή του πιο σωστά, στη Δρέσδη, κατά κύριο λόγο παίζοντας βιολί, ο Johann Wilhelm Furzheim. Και ακούσαμε την σουίτα του για 5 φωνές σε Σι Ελάσσονα, με το σύνολο Larpa Festante, υπό τη διεύθυνση του Christoph Hesse. Άλλος ένας συνθέτης που δεν ακούμε ιδιαίτερα συχνά, ο Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλτι. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλά από τα έργα του είναι έργα που έχουν να κάνουν με τα πληκτροφόρα και συχνά ως solo όργανο. Εδώ έχουμε μία άρια και έχουμε τη φωνή του Μάρκο Μπίσλεϊ με το σύνολο Ακορντόνε.

Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλντι λοιπόν ερμήνευσε εδώ ο Μάρκο Μπίσλεϊ μαζί με το σύνολο Ακορντόνε. Και θα μείνουμε έτσι στη Μεσόγειο για να ακούσουμε τη μουσική του Ισπανού συνθέτη Γασπάρ Σάνθ. Κι άλλος ένας συνθέτης που δεν ακούμε ιδιαίτερα συχνά. Και εδώ έχουμε κιθάρα από τον Ζαβιέ Ντίας Λατόρε και κρουστά από τον Πέτρο Εστέβαν.

Η μουσική του Γασπάρ Σάνθ με έναν εξαιρετικό κιθαριστή, τον Ζαβιέ Δίας Λατόρε που έρχεται από την Ισπανία και τον Πέντρο Εστέβαν επίσης Ισπανός, ένας εξαιρετικός μουσικός των κρουστών. Θα μείνουμε στη μουσική του Σάνθ, του Γασπάρ Σάνθ, αλλά θα αλλάξουμε εντελώς ηχόχρωμα για να ακούσουμε έναν κιθαρίστα που έρχεται από την νέα εποχή, έναν ηλεκτρικό κιθαρίστα, τον Γιάν Άκερμαν, ο οποίος είναι Ολλανδός. Σε έναν σπουδαίο δίσκο που λέγεται Αρανχουέ, μάλιστα, και κυκλοφόρησε το 1978, στο οποίο περιλαμβάνεται ως πιο γνωστό το Adagio από το κονσέρτο του Αρανχουέθ του Ροντρίγο, υπάρχει και μια σύνθεση του Γασπάρ Σάνθ που δοκιμάζει με την κιθάρα του και με την πολύ ιδιαίτερη ενορχίστρωση του Κλάους Όγκερμαν, ένα σπουδαίος ενορχιστρωτής, ένα έργο για συμφωνική ορχήστρα και κιθάρα. Το έργο του Σάνθ που θα ακούσουμε αμέσως είναι η Εσπανολέτα.

Γεννημένος το 1946 ο Γιάν Άικερμαν, ο κιθαρίστας από την Ολλανδία, που εδώ ερμήνευσε με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, διόλου λόγιο στην πραγματικότητα, αλλά με εξαιρετική σαφήνεια, Γασπάρ Σάνθ την σπανολέτα, με την πολύ ιδιαίτερη, όπως πάντα, ενορχίστρωση του Κλάους Όγκερμαν για συμφωνική ορχήστρα. Ένας μουσικός επίσης, αυτή τη φορά πιανίστας, όχι κιθαρίστας, αλλά με έναν πολύ συγγενικό, θα έλεγα, ήχο και περισσότερο μια συγγενική οπτική της μουσικής, από τα δικά μας μέρη, ο Σταύρος Λάντσιας και το «Ταξίδι μιας νότας».

Με τη μουσική του Σταύρου Λάντσια φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Λωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και το Πάρις Μέξης που θα δώσει συνέχεια στα πρωινά μας και εμείς αύριο πάλι το πρωί, εδώ, κανονικά, ζωντανά, στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
2: Λέξεις με σημασία να προσμέτρητον δια το παρόν και δια το μέλλον.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας. Τοποθεσίες βραχώδης, περιπέτειες, θάλασσες, πρόσωπα, κατορθώματα μισοπραγματικά, μισό του ονείρου. Ως και τους κοπηλάτες έναν-έναν με το όνομά τους αναφέρουν. Δεν συγκρατήσαμε τίποτα. Μόνο σαν φτιάχναν το καράβι πάνω από το λιμάνι, ανάμεσα στα δέντρα, μύριζε ξύλο πλανισμένο και ρετσίνι. Ακούγονταν και τα πουλιά. Κοινή τη νύχτα που η ναυπηγή κοιμόνταν, ήρθε αόρατη η θεά στο φεγγαρόφωτο να προσαρμόσει στην πλώρη ένα κομμάτι υδρύ από το δάσος της Δοδόνης που μιλούσε και πρόλεγε το μέλλον. Αργότερα, στο γυρισμό, στις αμμώδεις προσχώσεις της μεγάλης Σύρτης, υποχρεώθηκαν να κουβαλήσουν το καράβι στους ώμους τους 12 ολόκληρα μερόνυχτα. Ως και τον Κίζικο ξεχάσαμε, που τον σκοτώσαν από παρεξήγηση μια νύχτα τρικυμίας. Κι ούτε κανείς μας καν αναρωτήθηκε πώς δεν τους ειδοποίησε κείνο το ξύλο, το ιερό, από το δάσος της Δοδόνης. Γράφει ο Γιάννης Ρίτσος το ποίημά του από την αργοναυτική εκστρατεία, με στίχους που ευωδιάζουν ρετσίνη και πλανισμένο ξύλο από τη μυθική Αργό και αγιόξυλο από την ιερή δρή του Δία στη Δοδόνη, εκείνη που μιλούσε με το θρόισμα των φίλων της, όταν ήθελε. Φυσικό στοιχείο το ξύλο, ως λέξη της ελληνικής ανάγεται σε Ινδοευρωπαϊκή ρίζα με τη σημασία του πασάλου και απαντά ήδη στα ομηρικά κείμενα, σημαίνοντας τεμάχιο δέντρου πελεκημένο και έτοιμο για καύση ή χρήση σε οικοδομή, ναυπηγεία ή άλλη κατασκευή. Για να λούσουν οι αχαιοί το νεκρό του Πατρόκλου, ζεσταίνουν νερό σε λουτρικό τρίποδα, κάτω από τον οποίο ξύλα δέων. Έκαιγαν ξύλα. Συχνότερα, και στα δύο έπι, χρησιμοποιείται η λέξη ύλη με τη σημασία του ξύλου, αλλά και του δάσους. Μνημονεύοντας ο Οδυσσέας την περιπέτεια με τον κύκλοπα Πολύφημο, λέει ότι τον είδε να μπαίνει στη σπηλιά του, φέροντας άχθος ύλης αζαλέης, φορτίο ξερών ξύλων, ενώ αναφερόμενος στην ίσο Ζάκυνθο, την ονομάζει Ηλίεσα, δασωμένη δηλαδή. Στην Ιλιάδα απαντά και ο Ηλοτόμος, ο ξυλοκόπος. Σημειώνουμε ότι η λέξη ύλη εμφανίζεται μερικούς αιώνες πριν από τον Όμηρο, στις πινακίδες της γραμμικής Β, της πρώτης ελληνικής γραφής που χρησιμοποιείται τουλάχιστον από τον 13ο αιώνα π.Χ., αναφέρονται τα ονόματα Ηλαίος και Ηλεύς με τη σημασία δασικός ή ξύλινος. Η λέξη ύλη, ακριβώς λόγω της αρχικής σημασίας της, του ξύλου ως βασικού στοιχείου της φύσης, χρησιμοποιείται πλέον διευρυμένα για τον υλικό κόσμο γενικά, για οτιδήποτε έχει διαστάσεις, βάρος και γίνεται αντιληπτό από τις αισθήσεις, λόγου χάρη οργανική ύλη, αλλά και για το περιεχόμενο ενός γνωστικού αντικειμένου ή για το σύνολο θεμάτων ενός εντύπου, επί παραδείγματι ύλη μαθηματικών ή περιοδικό ποικίλης ύλης. Στο ίδιο σκεπτικό και η λέξη υλικό δηλώνει τη βασική ουσία για μία κατασκευή ή παρασκευή, όπως τα εκρηκτικά υλικά ή τα υλικά ζαχαροπλαστικής. Ολοκληρώνοντας τη σύντομη αναφορά μας στην ύλη και το ξύλο, επιστρέφουμε στην ποίηση. «Α, να βρισκόμουν ξυλάρμενος, χαμένος στον ειρηνικόν ωκεανό, γράφει ο Γιώργος Σεφέρης, θυμίζοντας τον Οδυσσέα δεμένο στο κατάρτι, να καίγεται από το τραγούδι των Σιρήνων. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

Ακούτε Τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζουμε. Τα εργαστήρια Λάθους ανοίγουν τις εγγραφές τους για παιδιά και εφήβους και μας προτείνουν ένα διαφορετικό τρόπο να σκεφτούμε τη δημιουργία. Εδώ το λάθος δεν είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί, αλλά μία αφορμή για πειραματισμό, ανακάλυψη και ελευθερία. Με οδηγό την εικαστικό και παιδαγωγό Χριστίνα Τζινισιζέλη, τα παιδιά καλούνται να εμπιστευτούν τη φαντασία τους, να δοκιμάσουν υλικά και τεχνικές και κυρίως να απαλλαγούν από το φόβο του σωστού. Γιατί στην τέχνη ίσως το λάθος να είναι απλώς ένας άλλος δρόμος για να φτάσουμε κάπου που δεν είχαμε ποτέ φανταστεί. Στο πεδίο του Άρεως συνεχίζεται το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου που φέτος έχει ως κεντρικό του αφιέρωμα τη βιώσιμη ανάπτυξη, το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Από τις 4 έως τις 20 Σεπτεμβρίου εκδότες, συγγραφείς και αναγνώστες συναντιόνται σε μία από τις μεγαλύτερες γιορτές του βιβλίου στην Αθήνα. Παρουσιάσεις, συζητήσεις και χιλιάδες τίτλοι μας θυμίζουν ότι το βιβλίο δεν είναι μόνο ένας τρόπος να αφηγούμαστε τον κόσμο όπως είναι, αλλά και ένας τρόπος να φανταζόμαστε τον κόσμο όπως θα μπορούσε να γίνει. Στην αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος συνεχίζεται η ατομική έκθεση γλυπτικής του Δημοσθένη Τζανάκου με τίτλο «Μυρολογίστρες». 5 μανιάτισες μυρολογίστρες σε φυσικό μέγεθος μεταφέρουν στη σύγχρονη γλυπτική μια πανάρχαια τελετουργία θρήνου. Μια έκθεση όπου η λαϊκή παράδοση συναντά τη σύγχρονη τέχνη και ο προσωπικός πόνος μετατρέπεται σε συλλογική μνήμη. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επετειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής, στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
2: Από τη Μεσσηνία, στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της Μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου διότορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη

Στις αρχές της δεκαετίας του 1730, που ακόμη έκαιγαν και αποκεφάλιζαν ανθρώπους δημόσια, μια καλή μέρα να πούμε, ο Johann Sebastian Bach ξεκίνησε μια ιδιαίτερη μουσική περιπέτεια, συνθέτοντας ένα, όπως απεδείχθη, σπουδαίο έργο, περιέργως, χωρίς να του το ζητήσει κανείς. Λέω περιέργως γιατί εκείνη την εποχή, αν δεν ήσουν γαλαζοαίματος ή δεν ζούσες πλάι στους γαλαζοαίματος, αν δεν ήσουν πλούσιος τέλος πάντων παραλής, δεν είχες κανένα οικονομικό περιθώριο να σπαταλάς το χρόνο σου και να συνθέτεις έτσι, γιατί σου έκανε κέφι. Και σίγουρα όχι ένα εκτενές έργο θρησκευτικής μουσικής, όπως αυτό που συνέθεσε ο Μπαχ. Επειδή λοιπόν κανείς δεν έχει ανακαλύψει μέχρι στιγμής αν κάποιος παρήγγειλε αυτό το εκτενές έργο θρησκευτικής μουσικής στον Μπαχ, ο μύθος που διαμορφώθηκε και που συνέφερε ήταν πως ο συνθέτης εμπνεύστηκε να δημιουργήσει το έργο αυτό λόγω της βαθιάς αγάπης του για τη μουσική αλλά και ως μαρτυρία της αφοσίωσης και της πίστης του στο Θεό. Για το πρώτο είμαι σίγουρος. Ο Μπαχ λοιπόν, όπως συνήθιζε, χρησιμοποίησε διάφορα έργα που είχε γράψει νωρίτερα, τα επεξεργάστηκε, πήρε από αυτά ό,τι καλύτερο θεωρούσε και συνδυάζοντας αυτό το μουσικό απόσταγμα

νέο υλικό, ήφανε μια πανέμορφη, νέα, συνεκτική και εντυπωσιακή λειτουργία με συναισθηματικό βάθος και απίστευτη ομορφιά, η οποία όμως δεν εκτελέστηκε ποτέ ολόκληρη κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η λειτουργία αυτή θεωρήθηκε υπερβολικά φιλόδοξη για τους περιορισμένους πόρους που παραχωρούσαν οι εκκλησίες τότε ή αρκετά πολύπλοκη για να ενταχθεί στο τακτικό πρόγραμμα των εκκλησιών. Οπότε το μυστήριο μεγαλώνει. Αν ο Μπαχ είχε στο μυαλό του, έστω και χωρίς να του το έχει ζητήσει κάποιος, να παρουσιάσει το έργο τελειωμένο με σκοπό να πείσει να του το πάρουν μετά, το οποίο ήταν μια λογική, σίγουρα δεν τα κατάφερε. Από την άλλη όμως, ειδικά στην προχωρημένη ηλικία που ολοκλήρωσε τη λειτουργία, ο Μπαχ δεν ήταν ο τύπος που θα ρίσκαρε τον λίγο χρόνο που του έμενε μπας και του καθόταν ρεφάρι μετά. Τι είχε λοιπόν στο μυαλό του? Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ίσως πραγματικά ο Μπαχ να έκανε το ταμείο του, να κράτησε ό,τι πίστευε από το παρελθόν ότι άξιζε, να δημιούργησε ό,τι νέο τον ενδιέφερε και αυτό να ήταν όλο. Άλλωστε, σίγουρα δεν είχε να αποδείξει κάτι. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Μπαχ δεν είχε συνέστηση του μεγέθους που έχει για εμάς σήμερα. Σίγουρα είχε εμπιστοσύνη στην ικανότητά του και ήταν προφανές πως ήταν πολύ πάνω από το μέσο όρο των μουσικών της εποχής του, αλλά μέχρι εκεί. Όταν λοιπόν ολοκληρώνει τη λειτουργία σε Σιελάσσονα, μια καθολική λειτουργία, παρότι ο ίδιος ήταν Λουθυρανός, ένα δυνητικά χρήσιμο έργο για να κληρονομήσει στους απογόνους του, προσωπικά αισθάνομαι πως αυτό που τον ενδιέφερε ήταν λιγότερο η απογονή του ή η όποια πίστη του, και πολύ περισσότερο ή και μόνο η ίδια η μουσική. Από ένα από τα πιο όμορφα έργα του, σήμερα ξεκινήσαμε με τον John Eliot Gardiner να διευθύνει τους δικούς του, δηλαδή τη χοροδία Monteverdi και το μουσικό σύνολο English Baroque Soloists, στο Gloria cum Sancto Spiritu in Gloria Dei Patris, από την λειτουργία σε Σιελάσσονα του Johann Sebastian Bach. Αμήν. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Ενώ ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Κλάβδιος πνίγεται σε μία καταιγίδα στη θάλασσα, η Αγκριπίνα, μαύρη από το κακό της δίχως τιάρα, έχει λυσάξει να κάνει αυτοκράτορα το γιο της τον έρωνα που δεν είναι ο γιος του Κλάβδιου, αλλά ενός προηγούμενου έρωτα. Έλα όμως που κλάσικ, ή μάλλον μπαρόκ, ο Κλάβδιος δεν έχει πεθάνει, και τότε η περιπέτεια ξεκινά. Σε μία από τις σπάνιες φορές που η πλοκή μιας μπαρόκ όπερας βγάζει κάποιο νόημα, και λαμβάνοντας υπόψη πως η μουσική με την κοιητική σφραγίδα του Georg Friedrich Händel είναι πάντα υπέροχη, μετά από ίντρικες, χειραγωγήσεις, έρωτες, ψεύτικους και αληθινούς και πολλές δολοπλοκίες, η Αγρυπίνα πετυχαίνει το στόχο της και σαν καλή μανούλα χαίρεται που εξασφάλισε για τον κανακάρι της το θρόνο. Από την Αγρυπίνα λοιπόν, σήμερα η ίδια, αφού έχει πείσει τον αυτοκράτορα Κλάβδιο να ανακηρύξει το γιο της, τον Έρωνα, ως τον επόμενο αυτοκράτορα, χαίρεται με την επιτυχία της και μας τραγουδά. Κάθε άνεμος φυσά τα φαρδιά πανιά που απλώνει ο καπετάνιος με όλο του το θάρρος, και ας μένονται όπως είδες όλο περηφάνεια οι καταιγίδες. Η μόνη μου κολακία, ο γιος μου πήρε τη βασιλεία. Η μοίρα του είναι γραμμένη και στα αστέρια παραμένει, και η σκέψη μου την κοιτά δίχως άλλο να πονά. Μανούλα.

Ιδανική εγκρυπίνα σήμερα η Τζος Ντιντονάτο μας τραγούδησε την άρια «Κάθε άνεμος» από την δεύτερη πράξη της ομώνυμης όπερας σε λιμπρέτο του Βιντσέντζο Γκριμάνι, θα πω, και εξαιρετική μουσική του Γκέρκ Φρεντρίχ Χέντελ. Την Ντιντονάτο συνόδευσε το μουσικό σύνολο «Ελ Πομοντόρο» υπό την καθοδήγηση του Μαξίμ Εμελιάνιτσεφ. Η ιστορία χωρίς λόγια που θα ακούσουμε τώρα έχει συνοπτικά ως εξής. Το 1838, να το θυμάστε αυτό, στην Αγία Πετρούπολη, κατά τη διάρκεια του πανηγυριού της Καθαράς Εβδομάδας στην Μασλενίτσα, γιατί στη Μασλενίτσα, γιατί όχι, ο κουκλοπαίκτης Σαρλατάν, ο Τσαλατάνος δηλαδή, δίνει ζωή στις τρεις του μαριονέτες, τον Πετρούσκα, την Μπαλαρίνα και τον Μαυριτανό. Ο Πετρούσκα αγαπά την Μπαλαρίνα και της εκδηλώνει την αγάπη του. Η Μπαλαρίνα τον απορρίπτει για τον Μαυριτανό τύπου Μαυριτανέ, πότε θα κάνουμε κονέ. Αλλά όχι, και παίρνω απόσταση από αυτό που μόλις είπα. Ο Πετρούσκα, πληγωμένος και θυμωμένος, προκαλεί τον Μαυριτανό. Ο Μαυριτανός σκοτώνει τον Πετρούσκα στο ξύλο με το γιαταγάνι του. Και εδώ αρχίζει το μεταφυσικό. Ο κόσμος τρομάζει που παρακολουθεί την παράσταση, διότι είναι θέατρο με στο θέατρο, και εμφανίζεται η αστυνομία. Ο Σαρλατάν δείχνει τον νεκρό Πετρούσκα στον κόσμο και στην αστυνομία και του εξηγεί: είναι ψέματα όλα, δεν είναι παρά μία μαριονέτα. Όμως τη νύχτα, το φάντασμα του Πετρούσκα εμφανίζεται και πάνω από το κλοθέατρο θυμωμένος οποτέ καταργέται την ώρα και τη στιγμή που ο κουκλοπαίκτης του έδωσε ζωή και απειλεί θεούς και δαίμονες. Ο Σαρλατάν τρομάζει και το σκάει, αφήνοντας το κοινό να αναρωτιέται τι ήταν αλήθεια και τι ήταν ψέμα. Ο Πετρούσκα ζει ή πέθανε ή τι άλλο. Suspense.

Ένα πραγματικά σπουδαίο και τόσο σημαντικό για την εξέλιξη της μουσικής δημιουργίας έργο, ένα μνημείο. Ο Κλαούντιο Αμπάντο διεύθυνε την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου σε ένα γενναίο απόσπασμα από τον Μπαλέτο Πετρούσκα, μια από τις πλέον ιδιοφυείς συνθέσεις του Ιγκόρ Στραβίνσκι. Εκεί λοιπόν στο τέλος, όταν ο Μαυριτανός χορεύει βάλς με την μπαλαρίνα, εμφανίζεται ο Πετρούσκα, τους διακόπτει, τον προκαλεί και ο Μαυριτανός, όπως είπαμε, τον σπάει στο ξύλο. Σπύρο λοιπόν για την έμφαση, ρίξε το ξύλο.

Η μπαλένα λιποθυμά, ο Πετρούς κατοσκάει για να σώσει τη ζωή του και ο Μαυριτανός τον κυνηγάει από πίσω μέχρι την επόμενη σκηνή. Αυτά τα χτυπήματα όμως, αυτές οι επαναλαμβανόμενες νότες που κλείνουν την εικόνα, την ακουστική εικόνα πάντα, ίσως κάτι να μας θυμίζουν. 36 χρόνια πριν, ένας άλλος Πέτρος, ενός άλλου συνθέτη, βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Έχει αλλάξει γνώμη. Πλέον δεν θέλει να παντρευτεί την κόρη του βασιλιά των Τρόλ, γιατί όμορφη είναι, νερατζάκι θέλεις, και τώρα βρίσκεται ενώπιον του έτοιμος να υποστεί τις συνέπειες. Άλλη χώρα, άλλο παραμύθι, όλα άλλα, όμως ίδιο φινάλε.

Λες και τίποτα, παιδιά ετοιμάζουν σκανταλιά, την πραγματοποιούν και στο τέλος όμως τους πιάνουν στα πράσα. Με τον Χέρβερ φον Κάραγιαν να οδηγεί στα έγκατα της σκανδιναβικής μυθολογίας στην Φιλαρμονική του Βερολίνου, σήμερα ακούσαμε το σημείο στην αίθουσα του Βασιλιά του Βουνού, αλλά Μάρτσια Εμόλτο Μαρκάτο, από την σουητοποιημένη μορφή της μουσικής του για τον Πέρ Γκίντ του Χένρικ Ίψεν, του Έντουαρντ Γκριγκ. Από τα μυθολογικά βουνά Ντόβρε της Νορβηγίας τώρα θα περάσουμε λίγο πιο δίπλα στη Σουηδία, όπου μας περιμένει η Σουηδική Ορχήστρα Δωματίου με ένα φινάλε που για την εποχή του ήταν το λιγότερο ανατρεπτικό, αν όχι προκλητικό. Ο συνθέτης του στα 50 του τότε, που σε σχέση με την εποχή μας ήταν σαν να λέμε 60-70, όριμος τέλος πάντων, αντί να κλείσει με ένα θρίαμβο, μια ηρωική έξοδο, ένα ολεύρε αδερφέ που ήταν το σύνηθες, γυρίζει να κοιτάξει πίσω, σαν να θυμάται το πρώτο μέρος του έργου. Και τη θύμηση αυτή τη μετατρέπει σε μια κατάληξη που σβήνει σιγά σιγά σαν ανάμνηση. Γίνεται αυτό στη μουσική. Σε αυτή τη μουσική γίνεται. Αγαπητοί ακροατές, αυτό είναι το φινάλε από την Τρίτη Συμφωνία του Johannes Brahms.

Η μουσική της Σουηδικής Ορχήστρας Δωματίου, όπου το δωμάτιο όμως ήταν λίγο μεγαλούτσικο, υπό την καθοδήγηση του Thomas Dausgaard, μας ερμήνευσαν το τέταρτο μέρος Allegro από την Συμφωνία Αριθμός 3 του Johannes Brahms. Ερμέριζε νοσταλική διάθεση και κυρίως βλέποντας τον κύκλο της ζωής του να ολοκληρώνεται, ο Αυστριακός ποιητής Emil Kou ζει τα τελευταία του χρόνια σε ένα μέρος που λέγεται Marling, στο νότιο Τυρόλο στην Αυστρία, και γράφει. Καμπάνες του Μάρλινγκ, τι όμορφα που ακούγεστε. Ο ευχάριστος ήχος σας είναι σαν πηγή που αναβλύζει, σαν άσμα ιερό που αγκαλιάζει και προστατεύει τις γης δονήσεις. Πάρτε με στην καρδιά της αυθονίας του ήχου σας και φυλάξτε με εκεί προσεκτικά. Ευαίσθητος στην προσοχή με την οποία ο Κου παρακολουθεί λεκτικά τον ήχο, τη ζωή και το θάνατο που πλησιάζει, ο συνθέτης του έργου που θα ακούσουμε τώρα μελοποίησε τους στίχους του σε ένα πολύ γλυκό τραγούδι. Ό,τι πρέπει για λίγο βροχούλα, τσακάκι, ξέρετε εσείς, αγαπητοί ακροατές, ο Franz Liszt.

Μέσα στην στοργική μου σκεγκαλιά του Χέλμουντ Ντόιτ στο πιάνο, ο Γιώνας Κάουφμαν σήμερα τραγούδησε για ένα τέλος που πλησιάζει στο τραγούδι «Καμπάνες του Μάρλινγκ» σε ποίηση του Έμιλ Κου και μουσική του Φραντς Λιστ. Η μόνη μου επιθυμία ήταν να γράψω ένα γνήσιο κονσέρτο για πιάνο, δηλαδή ένα λαμπρό έργο που να αναδεικνύει ξεκάθαρα τη δεξιοτεχνία του σολίστ χωρίς να επιδιώκει να δείξει κάποιο είδους βάθος. Ως παράδειγμα, πήρα δύο μουσικούς που, κατά τη γνώμη μου, εικονογράφησαν καλύτερα αυτό το είδος σύνθεσης, τον Μότσαρτ και τον Σενσάνς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το κονσέρτο, το οποίο αρχικά σκέφτηκα να ονομάσω Divertissement, αλλά κατέληξα στο απλούστερο κονσέρτο, αποτελείται από τα τρία συνηθισμένα μέρη, όπου ένα αρχικό αλέγκρο, μια συμπαγής κλασική δομή, ακολουθείται από ένα adagio, στο οποίο ήθελα να αποδώσω ιδιαίτερο φόρο τιμής στο σχολαστικισμό και το οποίο προσπάθησα να γράψω όσο καλύτερα μπορούσα. Και για κλείσιμο, συνέδεσε ένα ζωηρόμερο σε μορφή ρόντο, επίσης σύμφωνα με τις πιο αμετάβλητες παραδόσεις. Αυτές ήταν οι σκέψεις του συνθέτη του έργου που θα ακούσουμε, που αποδεικνύουν πως το ξεκάθαρο είναι τελικά και το πιο δύσκολο, ειδικά αν σκεφτεί κανείς πως η πρόθεσή του ήταν να συνθέσει όπως ο Μότσαρτ ή έστω ο Σενσάνς. Τέλος πάντων τώρα, δεν μπούμε εκεί. Χωρίς καμιά προσπάθεια επιτίδευσης και με πρόθεση τη μουσική και μόνο τη μουσική, χωρίς κανένα ιδιαίτερο περισπούδαστο νόημα πέραν του ό,τι αισθάνεται κανείς ακούγοντάς το, το αργότερο μέρος του κονσέρτου που θα ακούσουμε και που διάλεξα για σήμερα είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα από τα πιο συγκινητικά και όμορφα μουσικά κομμάτια που έχουν γραφτεί ποτέ. Ξεκινάμε μια μακριά μελωδία για σολοπιάνο, με μια σχεδόν αυτοσχεδιαστική ποιότητα, μια ρέουσα φράση που ο συνθέτης παραδέχεται πως τη δούλεψε μέτρο-μέτρο και παραλίγο να τον σκοτώσει. Κάτω από την ήρεμη επιφάνεια της μουσικής, μια παλώμενη συνοδεία σε δύο διαφορετικά μέτρα που μοιάζουν να τραβούν το ένα το άλλο, δημιουργούν μια λεπτή ένταση. Χωρίς τα ολίδια και χωρίς εξάρσεις, η μελωδία συνεχίζει με ρυθμική λεπτότητα και τότε σχεδόν ανεπαίσθητα δίνει το χέρι στην ορχήστρα που μπαίνει με τα ξύλινα πνευστά σε μια οικία συνομιλία με το πιάνο που συνεχίζει να περιπλανιέται στα μονοπάτια ενδεχομένως ενός Μπαχ. Πλέον όλα τα συστατικά είναι εκεί. Με διακριτικό οδηγό το πιάνο, οι αρμονίες κορυφώνονται σταδιακά μέχρι που η εναρκτήρια μελωδία επιστρέφει αυτή τη φορά στο κόρνο. Και τότε, ενώ τα πνευστά φαίνονται να βρίσκονται στο προσκήνιο, με το πιάνο να υφαίνει μουσικές γυρλάντες γύρω τους, σιγά σιγά αποκαλύπτεται ότι αυτές οι γυρλάντες, αυτή η απλή ομορφιά που φαίνεται μόνο με δύο δάχτυλα, γιατί είπαμε δεν έχει στολίδια, είναι και ήταν πάντα ο σκοπός όλου αυτού του ταξιδιού. Όμως, ανάλυσης παράλυσης, και καλύτερα αντί να τα λέω εγώ, να τα ακούσουμε. Αγαπητοί ακροατές, αυτός είναι ο Μωρίς Ραβέλ.

Μετράει ώρες ο γρίλος προχωρημένη νύχτα Σεπτεμβρίου. Η υγρασία σταλάζει κόμπους. Με ένα ρίγος καθιστά απτό το σώμα μέσα στο παρόν. Η μουσική της ορχήστρας της Ιταλικής Ελβετίας υπό την καθοδήγηση του Γιάτσε Κάψικ περίμεναν τουλάχιστον μέχρι τη μέση της σύνθεσης για να συνοδεύσουν τη Μάρθα Αρχερίτς. Στο δεύτερο μέρος, Adagio Assai, από το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε σολ μείζωνα του Μωρίς Ραβέλ. Μετά σας διάβασα το ποίημα «Φθινοπορεινή ησημερία» του Θανάση Χατζόπουλου από την συλλογή του «Πρόσωπο με τη γη» για τις εκδόσεις Γαβριλίδη. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον έχω μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί η Έλενα Μαραγκού που θα δώσει μαγική συνέχεια στο πρωινό σας. Και εγώ σας αποχαιρετώ με το αγαπημένο μου Κάμελοτ, τον Λέρνερ και Λόου, τη μεικτή χοροδία και την παιδική χοροδία ως πνεύματα του δάσους να μας ζητούν να τα ακολουθήσουμε κάπου που η ζωή είναι ήρεμη και βγάζει κάποιο νόημα. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε τρίτο. Κολτάκτχοφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κολτάκτχοφ. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Athens Baroque Festival 2026, 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών. Το Διεθνές Baroque Festival της πόλης παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αγκαλιάζοντας τις αντιθέσεις και την ποικιλομορφία. Υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Αναστασία Μιλιώρη. Πληροφορίες athensbaroquefestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Έλενα Μαραγκού, καλώς ήρθατε στο πρωινό και κάτι της Δευτέρας και της Τρίτης στις 11. Υπεύθυνος για τον ήχο μας σήμερα είναι ο Σπύρος Ηλιάδης.

Ξεκινήσαμε σήμερα με τον κόντρατενόρο Tim Mead να μας τραγουδά «'Twas within a furlong of Edinburgh Town». Ήταν εκεί κοντά στο Εδιμβούργο, που ενώ μοιάζει με παραδοσιακό σκοτσέζικο τραγούδι, κάποιοι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι δεν είναι, αλλά είναι μουσική του Henry Purcell, γραμμένη επίτηδες με σκοτσέζικο ιδίωμα και χιούμορ για τις ανάγκες του θεατρικού έργου της εποχής «Ο εικονικός γάμος». Όπως και να έχει το πράγμα, το τραγούδι μιλάει για το όμορφο Εδιμβούργο. Κάπου εκεί λοιπόν στα καλντερίμια του Royal Mile, ένας νέος φλερτάρει μια κοπελιά, αλλά της λέει: «Εγώ για γάμο δεν κάνω». «Άσε που ο γάμος πια είναι αστείο πράγμα. Αυτά είναι για τους πιο απλοϊκούς ανθρώπους». Σημειωτέο είμαστε γύρω στο 1680. «Έλα να αγαπηθούμε εμείς, εκείνη η ουσία». Και η κοπέλα του απαντά: «Το ξέρω ότι βασίλισσα θα με έχεις, αλλά αν σου δώσω το θησαυρό μου, θα καταλήξω στο Λονδίνο. Αυτό θεωρείται κατάντια για τη σκοτσέζα της εποχής. Να πουλάω τα φιλιά μου για μισή κορώνα, να με κυνηγούν οι μέθησοι στις πλατείες και να βασανίζομαι για να βγάλω το ψωμί μου. Οπότε όχι, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Ή γάμο ή τίποτα». Αυτά λένε οι στίχοι του Thomas Durfee στο «'Twas within a furlong of Edinburgh Town». Τον Tim Mead συνόδευσε το σύνολο Les Musiciens de Saint-Julien με τον ιδρυτή του, τον François Lazarevic, στο φλάουτο. Και τώρα αυθεντική σκοτσέζικη μουσική με το κονσέρτο Καλεντόνια, ένα σύνολο που ασχολείται ειδικά με ιστορικές εκτελέσεις της μουσικής της Σκωτίας, να μας μεταφέρει στη μουσική που πεζόταν γύρω στο 1800 στα σπίτια δύο επιφανών οικογενειών των κλάνς, όπως λέγονται οι φατρίες της Σκωτίας, αυτές των Γκόρντον και Μπακλόιχ.

Το σύνολο παλιάς μουσικής Concerto Caledonia ερμήνευσε εδώ έναν χώρο που τον ονομάζουν το αγαπημένο της Ladies Harriet Montague, μιας φιλόμουσης υποστηρίκτριας των τεχνών της ψηλής κοινωνίας της εποχής εκείνης. Οι λαϊκές μελωδίες και οι παραδοσιακοί χώροι της Σκωτίας ενέπνευσαν και τον Malcolm Arnold, ο οποίος το 1957 συνθέτει για το Φεστιβάλ Ελαφριάς Μουσικής του BBC ένα ορχιστρικό έργο το οποίο ονομάζει Four Scottish Dances, τέσσερις σκοτικοί χοροί. Τους ακούμε σήμερα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη.

Ακούσαμε δύο από τους σκοτικούς χορούς του Malcolm Arnold με την ένδειξη Pesante και Conbrio, αντίστοιχα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου με τον ίδιο το συνθέτη στο πόντιουμ. Ένα παραδοσιακό τραγούδι τώρα που είχε ξεκινήσει από την Καραϊβική, ένα από τα λεγόμενα τραγούδια της θάλασσας, και έφτασε από στόμα σε στόμα να το τραγουδούν οι ναύτες στα λιμάνια του Μπρίστολ και του Λίβερπουλ τον περασμένο αιώνα, αλλά μέχρι και σήμερα. Bold Riley, ο γενναίος Riley, μας τραγουδάει ο Bryn Terfel, με μια ομάδα υπέροχων μουσικών μαζί του, τον Archie Churchill Moss στο μελωδιόν, τον Ben Tanningcliff στο μπάσο, τον Patrick Grimes στο πιάνο και τον Evan Garson στα κρουστά.

Κρίστιαν Τέτσλαφ μας ερμήνευσε το τρίτο μέρος, Αντάντε, από τη δεύτερη σονάτα για βιολί σε λα ελάσσονα με αριθμό καταλόγου 1003 του Johann Sebastian Bach. Και αμέσως πριν ακούσαμε τον Bryn Terfel σε ένα παραδοσιακό τραγούδι της θάλασσας, Bowl Riley, για τον Γιάννη Ράιλι που σάλπαρε και δεν ξαναγύρισε ποτέ πια. Θα συνεχίσουμε με Joseph Haydn και τη συμφωνία του αριθμό 44 σε μία ελάσσονα, που ολοκλήρωσε το 1772 σε ηλικία 40 ετών. Επισημαίνω την ηλικία του τότε γιατί για την συμφωνία αυτή με το παρατσούκλι Trauer, που στα γερμανικά σημαίνει πένθος, υπάρχει ένας μύθος ότι ο Haydn έγραψε το τρίτο μέρος, το Adagio, με την πρόθεση να παιχθεί στην κηδεία του. Η πράξη όμως έδειξε ότι μάλλον επρόκειτο για μια φήμη η οποία δεν είχε βάση. Από την ορχήστρα με όργανα εποχής, Il Giardino Armonico, υπό την μπαγκέτα του Giovanni Antonini, ακούμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος.

Ο Τζοβάνι Αντωνίνι οδήγησε το σύνολο Il Giardino Armonico στο φινάλε πρέστο από τη Συμφωνία αριθμό 44 σε μιελάσσονα του Ιόζεφ Χάιντν. Και πάμε στην τέταρτη πράξη της όπερας «Η γάμη του Φίγκαρο» του Wolfgang Amadeus Mozart, όπου η Μαρτσελίνα, η οικονόμος, που δεν είναι και στην πρώτη νιώτη της και μέχρι πρόσφατα επιθυμούσε παρόλα αυτά σφόδρα να παντρευτεί τον Φίγκαρο, έχει πλέον ανακαλύψει ότι στην πραγματικότητα ο Φίγκαρο είναι ο γιος της. Ο Φίγκαρο πάλι, πιστεύοντας λανθασμένο ότι η καλή του η Σουζάνα τον έχει προδώσει, φεύγει θυμωμένος, αποφασισμένος να εκδικηθεί. Η Μαρτσελίνα συντάσσεται με τη Σουζάνα τραγουδώντας την άρια «Il Capro e la Capretta». Με άλλα λόγια, ακόμα και ο τράγος και η κατσίκα πάντα φιλιωμένοι ζουν, μόνο σε εμάς οι άντρες φέρονται τόσο άκαρδα. Μαρτσελίνα εδώ, η Τατιάνα Τρογιάνος, και την ορχήστρα της Μετροπόλιταν Όπερα διευθύνει ο James Levine.

Η Τατιάνα Τρογιάνος ως Μαρτσελίνα τραγούδησε την άρια της τέταρτης πράξης «Il Capro e la Capretta» από την όπερα «Η γάμη του Φίγκαρο» του Wolfgang Amadeus Mozart, με τον James Levine να οδηγεί την ορχήστρα της Μετροπόλιταν Όπερα. Και με Wolfgang Amadeus Mozart θα συνεχίσουμε με τη Συμφώνια Κονσερτάντε για κλαρινέτο, όμποε, κόρνο και φαγκότο σε μη ύφεση μίζωνα και χιλδίου 97β, με τη Ζαμπίνε Μάγερ στο κλαρινέτο, τον Dietelm Jonas στο όμποε, τον Bruno Schneider στο κόρνο, τον Sergio Azzolini στο φαγκότο και τον Hans Funk να διευθυνεί την ορχήστρα Staatskapelle της Δρέσδης.

Wolfgang Amadeus Mozart, συμφώνια κονσερτάντε για κλαρινέτο, όμποε, κόρνο και φαγκότο σε μύφεση μίζωνα και 1297 β. Και πάμε σε φαγκότο με πιάνο στο επόμενο έργο για να ακούσουμε τον Γιώργο Φαρούγγια στο φαγκότο και την Ελένη Δαφέκα στο πιάνο στο δεύτερο μέρος με τίτλο «Le Fenêtre», «Τα παράθυρα» από το έργο «Διάλογοι για φαγκότο και πιάνο» του Ευάγγελου Κοκόρη.

Ήταν το δεύτερο μέρος Le Fenêtre από το έργο Διάλογοι για φαγκότο και πιάνο του Ευάγγελου Κοκόρη, με τον Γιώργο Φαρούγγια στο φαγκότο να συνομιλεί εδώ με την Ελένη Δαφέκα στο πιάνο. Τώρα ένα έργο του Μινά Αλεξιάδη, ενός συνθέτη με πολύ πλούσιο και πολυπίκυλο έργο που έχει και μια ιδιαίτερη σχέση με την τζαζ. Διάλεξα για σήμερα ένα έργο για σόλο πιάνο, το Αγκίστρι, που ακούμε από τη Μαρία Παπαπετροπούλου στο πιάνο.

Μια πολύ πολύ όμορφη ερμηνεία από τη Μαρία Παπαπετροπούλου στο πιάνο, στο έργο «Αγκίστρι» του Μινά Αλεξιάδη. Και με αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ακολουθεί ο Χρήστος Παπαγεωργίου που θα δώσει συνέχεια στα πρωινά μας, με εκλεκτό καλεσμένο σήμερα τον Ιωσήφ Βαλέτ. Και εγώ θα σας αποχαιρετήσω με την Άρτεμι Μπόγρη, με τη συνοδεία στο πιάνο του Γιάννη Τσανακαλιώτη, να μας τραγουδάει ένα τραγούδι του Γιώργου Κουρουπού σε ποιήση Σαπφούς, Αγάπες μου, σε ανασύνθεση και απόδοση του Οδυσσέα Ελίτη. Ελάτε, μην αργείτε, αγάπες μου, πάει καιρός πια που παιδί δεν είμαι. Είμαι η Έλενα Μαραγκού. Για τη φροντίδα του ήχου, ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη. Από εμάς, ευχές για μια πολύ όμορφη υπόλοιπη μέρα, κάπως πιο φθινοπορεινή σήμερα. Να είστε όλοι καλά και μαζί πάλι την ερχόμενη Δευτέρα με ένα καινούριο πρωινό και κάτι.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: αναζητώντας την κυρία Μητσιτριχνίδη. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, τον κύριο Σπύριο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια και καλεσμένο τον κύριο Ιωσήφ Βαλέτ, τον εκλεκτό φίλο Ιωσήφ Βαλέτ, συνάδελφο, πιανίστα, συνθέτη, παιδαγωγό, μια πολύ σχηδή προσωπικότητα που κοσμεί εδώ και δεκαετίες, ήδη από πολύ μικρή ηλικία, δραστηριοποιούμενος σε ένα ευρύ φάσμα μουσικών δράσεων και λειτουργημάτων, και βεβαίως συνθέτης, είπα, πιανίστας, συγγραφέας, παιδαγωγός, ενεργά δραστηριοποιημένος στην ελληνική και στην παγκόσμια μουσική σκηνή μέσα από πολύ ενδιαφέρουσες και αξιοσημείωτες αναθέσεις έργων, πετυχημένες συνεργασίες. Έχει συνθέσει ένα, όπως είπα, πολύ ευρύ φάσμα έργων οργανικής μουσικής, ορχιστρικής, σόλο όργανα, πιάνο, μουσική δωματίου, φωνητικά. Θα ακούσουμε σήμερα μουσική, όπερα και ορατόριο. Και ξεκινάμε κυρίως με μια όπερα, γιατί αυτή ήταν η πρώτη μας συζήτηση και θα του απευθύνω το λόγο στον Ενικό, θα μου το επιτρέψετε, διότι γνωριζόμαστε τόσα χρόνια που είναι πολύ δύσκολο να κρατήσουμε τα προσχήματα απλώς και μόνο για χάρη του τύπου, αλλά θα πάμε πιο εύκολα στην ουσία. Και με αυτό λέγοντας, Ιωσήφ, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωσήφ Βαλέτ, που σήμερα έρχεσαι μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουμε να μιλήσουμε. Ίσως είχαμε μιλήσει μία φορά πριν πάνω από 15 χρόνια και επιτέλους ήρθε ο καιρός να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ που ήρθες.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Χρήστο, που με προσκάλεσες στην τόσο ενδιαφέρουσα εκπομπή σου. Μάλιστα, αυτό που σου έλεγα ισχύει πριν από λίγο. Μία φίλη από Θεσσαλονίκη μου είπε ότι είναι φανατική ακροάτρια.
0: Μεγάλη μας χαρά και τιμή. Και άλλωστε το τρίτο πρόγραμμα απευθύνεται πάντα σε ένα σταθερό κοινό όλα αυτά τα χρόνια, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, όπως και το κοινό της κλασικής μουσικής, όπως και κάθε κοινό το οποίο είναι δοσμένο και ταγμένο προς μια κατεύθυνση, να μην το προδώσεις. Ξέρεις, αυτό είναι το πιο δύσκολο. Όχι να το αυξήσεις, αλλά κυρίως να κρατήσεις το επίπεδο αυτών των ανθρώπων. Αυτοί που αγοράζουν συγκεκριμένα ρολόγια, συγκεκριμένα αυτοκίνητα κτλ. Είναι πολύ δύσκολο για την εταιρεία να μπορεί να τους διατηρήσει, και αυτό είναι μεγάλη προσπάθεια και μεγάλη μας χαρά καθόλου από το θέμα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εσύ βρίσκεσαι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που κινείται το τρίτο πρόγραμμα και όλες οι δραστηριότητες εκφράζουν ακριβώς αυτό το οποίο αντιπροσωπεύει το τρίτο πρόγραμμα. Πέρα από το γεγονός ότι είναι και υπεύθυνο για την προβολή της ελληνικής δημιουργίας. Λοιπόν, οπότε με αυτή το σαν αφορμή θα ήθελα να ακούσουμε μουσική σου και να ξεκινήσουμε, γιατί μου είπες θέλεις να ακούσεις το Freud for Her. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτή η όπερα?
1: Είναι μια όπερα που γράφτηκε πάνω σε ένα ψυχαναλυτικό λιμπρέτο. Παίχτηκε το 2011 από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Είναι μονόπρακτη. Εδώ μάλιστα θα...
0: Το Freud τι είναι, Freud, από τι, από τον Freud ή από τη χαρά? Το ξέρω.
1: Όχι, ο Φρόιντ.
0: Ο Φρόιντ.
1: Ο Φρόιντ, ο Φρόιντ. Ναι. Και μάλιστα στην.
0: Το Φρόιντ είναι η χαρά, αλλά λέω μήπως κάνεις κάποια παιχνίδια, ας πούμε.
1: Όχι, όχι. Στην σκηνοθεσία, μάλιστα το 2011, όλη η χοροδία είχε ντυθεί Φρόιντ.
0: Πας για ψυχανάλυση δηλαδή.
1: Ήταν μια πολύ, πολύ έξυπνη, ας πούμε, σκηνοθεσία. Και γι' αυτό και ευχαριστώ και τον κύριο Ευκλήδη που την διεκπεραίωσε τόσο καλά. Εκεί συμμετείχαν η Μαρία Κόκα και η Έλληνα Μαραγκού, που μόλις τελείωσε η εκπομπή της.
0: Είπα και εγώ, σε αναγνώρισε αμέσως με τέτοια ζέση. Δεν ήξερα τι είχε τραγουδήσει. Λέω, για να το κάνει αυτό σημαίνει ότι έχει τραγουδήσει κάτι. Δεν μπορεί.
1: Βέβαια, τώρα θα ακούσουμε το φινάλε από αυτή την όπερα, τα τελευταία 5 λεπτά, την τελική σκηνή.
0: Τι γίνεται,
1: όπου έχει κυρίως σπρεχτεί με, δηλαδή ομιλητικά μέρη.
0: Ωραία. Ναι. Και ο λόγος τι σημαίνει σε αυτό το τέλος? Εκτός και αν θες να το ανακοινώσει, γιατί δει κάποιος την όπερα, αλλά δεν ξέρω, είναι αστυνομικό, είναι κάτι που δεν πρέπει να πει.
1: Είναι η πρωταγωνίστρια που, και παράλληλα ο άλλος της εαυτός, ο οποίος είναι σκιά. Και το ρόλο της σκιάς τον έκανε η Έλληνα Μαραγκού.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό και έχει και ένα ορισμένο το

0: τρόπο, ας πούμε, ομιλίας και απόδοσης
1: του... για να ξεχωρίζει, κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μέσω του Φρόιντ βρήκε τον άλλο σε αυτό και μπορεί να συνομιλεί τον άλλο σε αυτό, σαν να λέμε.
0: Αχ, είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία.
1: Κατάλαβα.
0: Να την πούμε, να ακούσουμε καλύτερα.
1: Βέβαια, να ακούσουμε και να μου τα πεις μετά. Έγινε. Ωραία.

0: το φινάλε της όπερας Freud for Her, Freud για εκείνη, του Ιωσήφ Βαλέτ, του πιανίστα, μέσα μουσικοπαιδαγωγού, συγγραφέα, και έχοντα ολοκληρώσει τη μουσικολογία του τμήματος μουσικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Αριστοτέλειο, δακτορικό με τον Θόδωρο Αντωνίου, και αυτό ήταν, είπες, ένα μέρος του δακτορικού, έτσι, της όπερας.
1: Όχι, διδακτορικό έκανα στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη με άλλους διδάσκοντες, όπως είναι ο Χρήστος Σαμαράς, ο Μιχάλης Ολαπιδάκης. Με τον Θόδωρο Αντωνίου ολοκλήρωσα το δίπλωμα σύνθεσης το 2000 και φυσικά είχαμε και από τότε μια μακρόχρονη σχέση μέχρι το 2018 που δυστυχώς μας άφησε, και τώρα πλησιάζει μάλιστα και η επέτειος, είναι πόσο, 7 χρόνια, 8 από το θάνατό του.
0: Έχεις γράψει και ένα έργο για εκείνον.
1: Ναι, ήταν μια πολύ ωραία πρωτοβουλία πριν κάποια χρόνια από την εξίσου συνεργάτη δάτου, την Ιβόνα Γκλίνκα, τη φλαουτίστα, η οποία έκανε ένα call for score να γραφτούν έργα με τον ίδιο τίτλο, Lament for Theodore, μικρές μινιατούρες, όπου τις εκδόθηκαν και δισκογραφήθηκαν και ναι, και κατέθεσα και εκεί την... ένα μικρό έτσι.
0: Τη δική σου μουσική σκέψη. Mm. Αλλά μια και το είπαμε να το ακούσουμε, γιατί είχαμε σκοπό να το ακούσουμε μετά. Σε πειράζει να το ακούσουμε?
1: Και είναι και μια πάρα πολύ καλή εκτέλεση.
0: Με την Ιβόνα.
1: Με την Ιβόνα, ναι.
0: Πολύ ωραία.

0: Η τελευταία νότα είναι τραγουδάκι κιόλας, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι. Τον θρήνο για τον Θόδωρο Αντωνίου ακούσαμε από την πολυχρωμία του φινάλε της όπερας Freud for Her στη μονοχρωμία του φλάουτου, το οποίο όμως τελικά μόνο μονοχρωμία, δεν έχει με την έννοια της με την καθαρή έννοια, αντιθέτως εκμεταλλεύεσαι όλα τα χρώματα, και αυτό είναι και ένα αποτέλεσμα άλλων πολλών αναζητήσεων, γιατί πρέπει να εσύ τα πεις, θα τα πω εγώ τώρα. Έχεις συμμετέχει ενεργά στη Θερινή Ακαδημία του Ντάρμστατ, έτσι, το 2006 πήγαινες και άλλες χρονιές. Μόνο μια χρονιά πήγες?
1: Όχι, μια χρονιά πήγα.
0: Ήταν ο Γιώργος Απέργης τότε, ο Λάχενμαν, ο Μπιτφούρερ, Τόσιο Χοσοκάουα, ο οποίος είναι και στη Γερμανία, ο Χοσοκάουα, έτσι δεν είναι? Κάπου διδάσκει σε κάποια ακαδημία της Γερμανίας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι της σχολής της, κυρίως Συριακή Μουσική Γράφη. Μάλιστα είχα τη δυνατότητα στα πλαίσια της Ακαδημίας, Θερινής Ακαδημίας του Ντάρμστατ, να κάνω και δύο μαθήματα μαζί του, όπως και παρακολούθησα και ομαδικά μαθήματα με τον Ζόζα Απέργη, τον Γιώργο Απέργη πάνω, ναι, ναι. Και τον Μπέατ Φούρερ που μας ανέλησε. Ο Μπέατ Φούρερ είναι ένας ελβετός συνθέτης, ο οποίος τώρα βέβαια δουλεύει στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης, και μας εξήγησε και πώς σκέφτεται, πώς κατασκεύασε την τελευταία του όπερα τότε, του 2006, το Μπεγκέρεν.
0: Μάλιστα. Το οποίο τι έχει, όταν εξηγείς και πώς την κατασκεύασε, δηλαδή τι θα σου λέει, κάτι σαν και αυτό που θα σου λέει ο Βέρντι, είναι εντελώς διαφορετική η προσέγγιση?
1: Όχι, είναι, ο Φούρερ ήταν της, τουλάχιστον τότε, ήταν της σχολής Λάχενμαν, δηλαδή εκπροσωπεί την γερμανική νόε μουζίκ.
0: Ναι, αυτά τα λες εμένα.
1: Μουσική αλλά... των ψιθύρων, μουσική της ιδιαίτερα ηχοχρώματα.
0: Ναι, αλλά όταν λες πως την κατασκεύασε, δεν είναι, γιατί τα ηχοχρώματα είναι τα υλικά που έχεις βάλει επάνω στο σπίτι, αλλά τα κατασκευή έχει σχέση με το αρχιτεκτονικό της και σχέση με το πως βλέπεις και θεωρείς ότι πρέπει να κατοικηθεί το σπίτι μέσα. Οπότε στην περίπτωση του Βέρντι είναι πολύ απλό, γιατί το χωριάτικο σπίτι, το σπίτι που ζούσαν εκείνη την εποχή, είχε τα δωμάτια τους για να εξυπηρετούν τις ανθρώπινες ανάγκες, οι οποίες ήταν πολύ συγκεκριμένες. Οπότε έβαζε το ένα δωμάτιο δίπλα στο άλλο και το προχωρούσε τη μία άρια δίπλα στην άλλη, ανάλογα με τη δράση έβαζε τα χωροδιάκια κτλ. Όταν λες πώς κατασκεύασε στην σχολή και με την οτροπία του Λάχερμαν, δεν είναι μόνο ότι χρησιμοποιείς και υλικά όπως στην περίπτωση της σύγχρονης, ας πούμε, κατασκευής που δεν τα χρησιμοποιούσαν τότε στην εποχή του Βέρντι, έτσι, που όπως μου λες, ψήθυροι, ιστορίες, μπετό, σκυρόδεμα, οπλισμένο κτλ. Αλλά και άλλα πράγματα, μονώσεις και τέτοια, έτσι. Αλλά είναι και το σχέδιο το ευρύτερο. Οπότε, εγώ προσπαθώ να εκμεύσω από εσένα, ναι, να μου πεις κανένα περίεργο από αυτά τα οποία ενδεχομένως λειτουργούν πλέον ως κανόνες στη σύνθεση. Και επειδή τον Ντάρμστατ ήταν και η αιχμή του δόρατος, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, στην περίπτωση της σύγχρονης όπερας, γιατί είχα και εγώ τη δυνατότητα να γράψω ένα τέτοιο έργο και στα πλαίσια του διδακτορικού μου, πρέπει να καταρχήν να συνάδει με την εποχή κάτι τέτοιο, να παίρνει, να έχει ιδέες από την εποχή, ειδικά στην δική μου περίπτωση που γενικά η μουσική μου είναι πολύ στιλιστική, δηλαδή δεν... Έχει περάσει από διάφορες
0: φάσεις. Ναι, εγώ σε είχα γνωρίσει ως μελωδιστή, ας πούμε. Και τώρα έχουμε ακούσει τα πιο έτσι προχωρημένα σου, που έχουν επίσης μελωδίες και αρμονίες μέσα, εννοείται, αλλά δεν είναι πεπατημένη, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι η πρώτη περίοδος και γενικά σε όλους τους ερμηνευτές και ειδικά στο πιάνο, όταν έχουν παίξει όλο αυτό το ρομαντικό ρεπερτόριο κυρίως, δεν μπορεί να μην επηρεαστούν και να μην προβάλλουν αυτό το ρεπερτόριο και μέσα από τη δική τους γραφή. Από εκεί και πέρα, μέσα από παιδαγωγικά και ιστορικά πλαίσια που μαθαίνουμε, έτσι, για όλες τις καινοτομίες που γίνανε τον 20ο αιώνα, εκεί πέρα μπορείς να βρεις διάφορες αφορμές και να τα συγκεράσεις αυτά τα δύο είδη, δηλαδή και το avant-garde και ένα νέο ρομαντισμό, ένα μελωδισμό, μπορούμε να πούμε. Εξαρτάται.
0: Μια και το πες αυτό.
1: Εξαρτάται και από το έργο, εξαρτάται και από τι θέλεις να προβάλλεις. Όπως ας πούμε τώρα, αν θέλεις να βάλουμε ένα κομμάτι από τον κύκλο «Τα τραγούδια του ουρανού», τα οποία παίχτηκαν πέρσι το Μάιο στο Οδείο Φίλιππος Νάκας. Ένα τραγούδι που λέγεται «Αστροσημαδεμένη».
0: Στοίχη.
1: Είναι της επίτριας Ιακίνθη Ιωνά.
0: Και το στυλ του.
1: Ένα εκπληκτικό ποίημα που με πήγαινε προς μια παραδοσιακή μελωδία. Δηλαδή η προσωδία και ο ρυθμός του μου έβγαλαν αυτό.

0: από τα τραγούδια του Ουρανού, η Αστροσημαδεμένη του Ιωσή Βαλέτ. Ποιος έπαιζε και τραγουδούσε?
1: Ήταν η Αγγελική Καθαρίου, η Μεσόφωνος, και στο πιάνο τη συνοδεύει ο Δημήτρης Γιάκας. Αυτό δεν είναι από την live, τη συναυλία που κάνανε το Μάιο του 26, είναι από το, είναι ηχογραφημένο στο στούντιο.
0: Μάλιστα.
1: Θα το πούμε.
0: Πόσο, ναι βέβαια.
1: Στούντιο Subways.
0: Πολύ ωραία. Εμείς ούτως ή άλλως έχουμε και τις ηχογραφήσεις από αυτό το στούντιο πάρα πολλές φορές, προβάλλουμε. Αλλά είναι κύκλος τραγουδιών, να υποθέσω. Πόσα τραγούδια είναι όλα μαζί?
1: Είναι 3 τραγούδια. Είναι σε ποίηση η Ακίνθης Ιωνά, Δημουλά και Ιωάννας Πασούλη.
0: Πολύ ωραία. Και εμείς βρισκόμαστε τώρα και στην πιανιστική σου, ας πούμε, έτσι, η πλευρά. Και θα ήθελα να συνεχίσουμε και με αυτή, μιας και ακούσαμε και πιάνο. Πήρες δίπλωμα πιάνου, έχεις περάσει πολλά δύο. Το Πειραιώς, το Ελληνικό, το Παλάδιο, έτσι, ένα πρώτο βραβείο. Και Alexander Technique στο Λονδίνο με τη Lois Phillips, το θυμάμαι. Ήταν εκείνη που την εισήγαγε και την έκανε κυρίως, δηλαδή τουλάχιστον στην εποχή μου, ήταν πολύ γνωστή.
1: Ναι,
0: για πολλά
1: χρόνια. Ήταν τότε, βέβαια, είχε πάρει σύνταξη από τη Royal Academy. Και έκανε σεμινάρια στα Yamaha Studios.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία για μένα. Τότε ήμουνα 20 χρονών.
0: Ναι, το ξέρω. Γιατί πάλι μου λέγανε για τη Lois Phillips και για την Alexander Technique, οι μαθητές της Αλίκης Βατικιώτη που ερχόντουσαν από το Λονδίνο. Αλλά επίσης και με την Φιλιππίνα Φιλίπποβα, έτσι, σε Θεσσαλονίκη και Σόφια. Είχες μαθήματα. Και πόσο χρονών ήσουν όταν έπαιξε το Σενσάνς με την κρατική πάνω στη Θεσσαλονίκη?
1: Ήμουνα 19 χρονών.
0: Μάλιστα.
1: Διεύθυνε ο Άλκης Μπαλτάς.
0: Πολύ ωραία. Και έχεις και αυτή την ιδιότητα, λοιπόν, πολύ έντονη, και φυσικά ερμηνεύεις και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τα έργα σου. Δεν μου λες, αυτά στα 13 λιλιπούτια, ποιος παίζει πιάνο?
1: Στις 13 λιλιπούτιες, λοιπόν, παίζουν οι μαθητές πιο πολύ πιάνο.
0: Τόσο λογής, αυτά τα 7 λεπτά είναι οι μαθητές ο ένας πίσω από τον άλλον?
1: Όχι, αυτό που έφερα είναι η official ηχογράφηση με την Λενιό Λιάτσου. Και σε ένα μεγάλο βαθμό αυτή η ηχογράφηση και γενικά η διάδοση των 13 αυτών μικρών πιανιστικών κομματιών οφείλεται και στην Ελένη Ολιάτσου, μπορώ να το πω, γιατί είχε κάνει τότε ένα Call for Scores, ένα πρόγραμμα που μεταδιδακτορικό στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, που αναζητούσε κομμάτια μικρά, εύκολα, που να περιέχουν σύγχρονες τεχνικές.
0: Άντε, θέλω πολύ να το πω.
1: Και σύγχρονη σημειογραφία. Οπότε επέλεξε κάποια από αυτά για την εργασία της και με την ευκαιρία τη ζήτησα να κατέβει στο στούντιο του Πανεπιστημίου του ΕΚΠΑ των Αθηνών να δισκογραφήσει.
0: Είναι όλα αυτά τα 7 λεπτά, ας πούμε, είναι κατά.
1: Όχι, είναι από την νούμερο 7 και μετά.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία, λοιπόν. Είναι για ποια, για τι επίπεδο είναι, μέση, ας πούμε? Κατωτέρα προς μέση ή μέση προς ανωτέρα?
1: Λοιπόν, οι λιλιπούτιες έχουν παιχτεί από πάνω από 400 παιδιά σε πολλά μέρη της Ελλάδας, σε μουσικά σχολεία, σε οδεία, όπου κάνω ειδικές, ας πούμε, ημερίδες που συζητάμε πάνω σε αυτά τα έργα και με τους καθηγητές που προετοιμάζουν αυτά τα παιδιά. Έχω ακούσει την πρώτη λιλιπούτη να την παίζει παιδί που μόλις είχε ξεκινήσει πιάνο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Βέβαια, με την Ελενιό θα το ακούσουμε στην πιο όρημη μορφή και στην πιο έτσι.
0: Αλλά έπεισε από την 7 και έπειτα. Άρα 7, 8, 9, 10, έως και 13. Τέλεια.

0: τα πολύ όμορφα αυτά κομμάτια παίζονται από παιδιά ως επιτοπλίστων, μου λες, έτσι?
1: Ναι, παίζονται από παιδιά.
0: Και αντιπροσωπεύουν κομμάτια εξετάσεων ή παίζονται σαν ύλη?
1: Όχι, έχουν παρουσιαστεί υπό τη μορφή σεμιναρίων για να δούμε τις καινούργιες σημειογραφίες που μπορούν να μπορέσουν να τα διαβάσουν.
0: Να σου πω, μου ακούγονται πολύ παραδοσιακά, αλλά όταν λες σύγχρονες, δηλαδή τι, τους κάνεις κλάστερς και τέτοια, ή είναι πολύπλοκοι ρυθμοί παρότι εμείς τους ακούμε σαν να είναι...
1: Ναι,
0: ρέοντες.
1: Υπάρχουν έτσι κάποια στοιχεία, κάποια κλάστερς, κάποια γλισάντο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να συντομογραφήσεις τις ρεπετησιών, τις επαναλαμβανόμενες νότες.
0: Okay. Ναι. Εξοικειώνονται λοιπόν με την πιο σύγχρονη αποτύπωση.
1: Ακριβώς αυτό είναι και το focus, ας πούμε, και ο σκοπός για να γίνει αυτή η εξοικείωση με τη σύγχρονη σημειογραφία.
0: Βλέπω εδώ ένα έργο πάνω σε θέμα του Δραγατάκη, το οποίο είναι στο επιτοπλίστων έργο εξετάσεων, γιατί τα θέματα του Δραγατάκη πέφτουν σε εξετάσεις σύνθεσης, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Εκπαίζεις εσύ εδώ?
1: Αυτή είναι μια ηχογράφηση, προσωπική ηχογράφηση που είχα κάνει 2 χρόνια μετά την σύνθεση του έργου το 2002 στο δικό μου πιάνο. Βέβαια αυτό το έργο έχει ηχογραφηθεί επίσημα από τον Τίτο Γουβέλη και ανήκει στον κύκλο, τον πιανιστικό κύκλο ή πιανιστική όπερα, μπορεί να πει κανείς, το Ανάποδο Πεντάλ.
0: Τι όπερα είναι αυτή, για πες μου, γιατί την έχω δει σε CD αυτή την όπερα,
1: ναι,
0: και μου κάνει εντύπωση, και είναι μόνο για πιάνο?
1: Το Ανάποδο Πεντάλ είναι μια ιστορία, βασίζεται πάνω στην ζωή των πιανιστών. Έχει σε κείμενο της Έλληνας Κυρίτση και κάθε κομμάτι αντιστοιχεί ακριβώς σε μια πτυχή της ζωής των πιανιστών. Μία από αυτές είναι ο δάσκαλός μου, σημαντικό στοιχείο για τον πιανίστα και για οποιοδήποτε μουσικό, και αυτό το ποίημα εκπροσωπείται από το έργο αυτό, τις παραλλαγές σε Δραγατάκη.
0: Ένα μέρος.
1: Όχι, είναι όλο το έργο. Είναι, μάλιστα κατά τη διάρκεια της παράστασης ακούγονται και οι φωνές των πιανιστών, οι οποίες είναι προηχογραφημένες, και παρουσιάζονται σαν σκέψεις. Και μετά κάθονται στο πιάνο και παίζουν το έργο.
0: Δεν είναι μόνο επαλλαγές Δραγατάκη όμως, έχεις και άλλα κομμάτια.
1: Όχι, είναι 7 έργα.
0: Αυτό.
1: Και μάλιστα ένα από τα έργα είναι και από την πιανίστα που ακούσαμε ακριβώς πριν, τη Λενιό Λιάτσου, η οποία έπαιξε την Καντιλένα στην παράσταση που έγινε τότε στην Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Και στο τέλος που καταλήγει όλο αυτό, έχει κάποιο μήνυμα?
1: Ναι, φυσικά έρχονται όλοι οι πιανίστες και γύρω από ένα πιάνο, και υπάρχει ένα έργο που έχει γραφτεί για 6 πιανίστες, ο ένας είναι μέσα στις χορδές του πιάνου και οι υπόλοιποι κάθονται έτσι στο πληκτρολόγιο, λέγεται Πρόβα για 6, και το σκεπτικό είναι ότι όλο αυτό τελικά καταλήγει στην πρόβα, που είναι το πιο σημαντικό και η ουσία, ας πούμε, ενός καλού αποτελέσματος.
0: Μάλιστα. Και όλοι αυτοί είναι ικανοποιημένοι, παρότι οι πιανίστες είναι ατομικά όντα, ας πούμε, λειτουργούν ατομικά, ότι βρίσκουν την ολοκλήρωση μέσα από αυτό, δηλαδή...
1: Καλά, φυσικά, ναι, εννοείται. Και ένα μέρος, ας πούμε, αφορά λέγεται Σουρντίν, και αφορά ακριβώς αυτό, τη μοναξιά και τη μελέτη. Όπως και ένα άλλο έργο λέγεται Ρυθμός Αμπέλεκης, που είναι ο αγώνας να κατακτήσεις την τεχνική και τη δεξιοτεχνία.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αυτό ψυχαναλυτικά μου φαίνονται αυτά τα έργα, Ιωσήφ. Αλλά πολύ γλαφυρά αποδοσμένα. Δεν μου λες να το ακούσουμε λιγάκι, να ακούσουμε αυτό?
1: Φυσικά.
0: Πόση ώρα κρατάει? Είναι όλες τις παραλλαγές?
1: Είναι 8 λεπτά και κάτι, ναι.
0: Και παίζεις εσύ?
1: Ναι.
0: Πόσες παραλλαγές είναι?
1: Είναι 10.
0: 10. Τέλεια.

0: Δεν τις ακούσαμε όλες. Ο λόγος που δεν τις ακούμε όλες είναι γιατί έχουμε και άλλα έργα να ακούσουμε και εκτάκτως διακόπτουμε τις παραλλαγές. Στην τέταρτη παραλλαγή το διακόψαμε.
1: Ναι, ήταν η τέταρτη παραλλαγή.
0: Τέταρτη παραλλαγή. Έχουμε άλλες έξι, αλλά θα το μεταδώσω εγώ σε κάποια άλλη εκπομπή με πιανιστικά έργα. Εδώ θα ήθελα να δώσω λίγο λόγο στη χοροδιακή σου γραφή. Έτσι δεν είναι? Οδύσσης Σαντορίνη. Τι είναι? Για η χοροδία?
1: Ναι, είναι η χοροδία Mind the Hills με μαέστρο τον Γιώργο Μαλεφάκη.
0: Αυτοτελές κομμάτι?
1: Ναι, είναι ένα μικρό κομμάτι. Μάλιστα δεν το έχω φέρει ολόκληρο, γιατί είναι και ηχογράφηση ζωντανή.
0: Ωραία, να το ακούσουμε τότε.
1: Ναι, και είναι σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη.

0: Μια οδύση Σαντορίνη, λοιπόν, ένα απόσπασμα. Ναι. Από το βασιλιά της Ασσίνης που λέει αυτό, ότι βγήκες από τα σωθικά της γης, έτσι ξεκινάς και αυτό το απόσπασμα. Αλλά ας πάμε και σε κάτι άλλο. Πάντα μιλάμε τον Ιωσήφ Βαλέτ και τις μουσικές του, και αφού ξεκινήσαμε Σαντορίνη, πάμε και σε συνέχεια. Θάλασσα.
1: Ναι, ένα CD πρόκειται να κυκλοφορήσει πάρα πολύ σύντομα. Λέγεται Sea Songs, δηλαδή τα τραγούδια της θάλασσας. Είναι η συνεργασία μου με την Ρέα Βουδούρη, την σοπράνο, πάνω σε διεθνή ποίηση. Έχω φέρει το πρώτο τραγούδι του κύκλου που λέγεται Il Mare.
0: Ποιος παίζει, εσύ, στο πιάνο?
1: Παίζω εγώ στο πιάνο, ναι.

0: από συλλογή ποιημάτων Λόρκα του 1921, αλλά το Ιλμάρε έχει σημασία, γιατί δεν έχει χρησιμοποιήσει όλα τα λόγια, να υποθέσω. Έτσι δεν είναι? Ιλμάρε, δόντια αφρού, χείλη του ουρανού.
1: Τα τραγούδια της θάλασσας, μόνο αυτό το πρώτο τραγούδι είναι σε ποίηση του Λόρκα. Υπάρχει τραγούδι σε ποίηση του Παύλο Νερούντα, σε ποίηση Ελίτη και σε ποίηση Καβάφη.
0: Μάλιστα. Και φτάνουμε στο τέλος για να ακούσουμε, επειδή θέλω να ακούσω τη μουσική, το πηγαίνω έτσι τόσο γρήγορα, το αφήνω, το σπρώχνω σαν να λέμε, αλλά είναι αυτό το κομμάτι που έχει σκάψει για τσέλο και ορχήστρα του 2017.
1: Ναι, είναι...
0: Ναι, τι είναι, αυτό που ακούμε τώρα.
1: Φυσικά.
0: Ποιος παίζει τσέλο?
1: Παίζει η Λευκή Κολοβού και διευθύνει η Φέδρα Γιαννέλου τη φωνική της ΕΡΤ.
0: Χορός του Ορφέα, πώς ήρθε? Ποια είναι η ιδέα?

0: χορός του Ορφέα λοιπόν. Επανέρχομαι, Ιωσήφ.
1: Ναι, είναι ένα έργο που γράφτηκε για την εξής περίπτωση, για τον πρόωρο θάνατο ενός αγαπημένου φίλου, τον Νίκο Παπαδημητρίου, του τσελίστα. Ένα κομμάτι που δεν πρόλαβα να το γράψω για αυτόν. Όμως,
0: επειδή ο Ορφέας πάει στον Άδη, ας πούμε, πώς σου ήρθε?
1: Ναι, κατά κάποιο τρόπο, ναι, ναι. Έχει αυτό το συμβολισμό. Βέβαια, βρήκα την ιδανική ερμηνεύτρια για αυτό το έργο, την Λευκή Κολοβού, η οποία συνεργάζομαι πάρα πολλά χρόνια, είτε με την ίδια είτε με το καρτέτο, το Λάνιμα. Και είχαμε τη χαρά να το κάνουμε μια πάρα πολύ καλή ηχογράφηση εδώ πριν 9 χρόνια.
0: Εξού και η δραματικότητα αυτή, τώρα καταλαβαίνω. Εντάξει. Mm-hmm.

0: Πολύ ωραίο έργο. Κονσερτάντε. Πώς δεν είναι. Έχεις έρθει κάποιο κονσέρτ για βιολοντσέλο. Το σκέφτηκες.
1: Ναι, το σκέφτηκα να ίσως μελλοντικά αποτελέσει το φινάλε ενός κονσέρτιου βιολοντσέλο.
0: Πολύ ωραία ιδέα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Δεν ξέρω αν προλάβουμε να τα ακούσουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κάποιος θα το ακούσει, που μπορεί να το βρει. Στο YouTube υπάρχει.
1: Πιστεύω, ναι, υπάρχει μέσα από την εκπομπή του κύριου Μαλούχου.
0: Α, του Μαλούχου, βέβαια.
1: Ναι,
0: α, ωραία.
1: Του Μαλούχου Μαλούχου. Αλλά νομίζω ότι το έχω ανεβάσει κιόλας. Ναι.
0: Στα τα μελλοντικά σχέδια τώρα που είσαι για το μέλλον.
1: Θέλω να ολοκληρώσω κάποια έργα που είχα κάνει στο παρελθόν, όπως είναι ένα έργο αφιερωμένο στο θάνατο του Γιάννη Χρήστου, ένα Ρέγκβιεμ, και έχω ξεκινήσει και τη διαδικασία να εκδώσω και κάποια αρκετά έργα μου με την εταιρεία Αντωνέμος.
0: Εύχομαι τα καλύτερα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μου, όπως και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επετειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής, στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Τριτός Μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα και αύριο μια συναυλία με την ορχήστρα NDR Radio Φιλχαμονή υπό τον Στανισλάφ Κατσανόφσκι, που δόθηκε στο Κίελο στο πλαίσιο του μουσικού φεστιβάλ του Σλέσβιχ-Χολστάιν στις 31 Αυγούστου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU.

0: Πάρκα στον ωκεανό του Μωρίς Ραβέλ. Εντάσσεται στη συλλογή 5 κομματιών για πιάνο του Γάλλου συνθέτη με γενικό τίτλο «Αντανακλάσεις», γραμμένα την περίοδο 1904-1905. Τα 5 κομμάτια αφιερώθηκαν σε εισάριθμες προσωπικότητες της καλλιτεχνικής ζωής του Παρισιού, που, όπως και ο ίδιος ο Ραβέλ, υπήρξαν μέλη της νεοσύστατης τότε εταιρείας των Απάχηδων. Το τρίτο κομμάτι, υπό τον τίτλο «Μια βάρκα στον ωκεανό», αφιερώθηκε στον Γάλλο ζωγράφο Πολ Σόρτ. Η πρεμιέρα της συλλογής δόθηκε στην πόλη του Φωτός τον Ιανουάριο του 1906 από τον φίλο του Ραβέλ, Ρικάρδο Βίνιες. Ο διάσημος Καταλανός πιανίστας, που έζησε από το 1875 ως το 1943, έδωσε τις πρεμιέρες πολλών σημαντικών έργων των Ντεμπισί, Ραβέλ, Σατί, Αλμπένιθ και άλλων συνθετών. Ο Ραβέλ ενορχίστρωσε δύο μόνο από τα 5 κομμάτια της συλλογής. Το 1906 τη σύνθεση που θα ακούσουμε και περισσότερο από μία δεκαετία μετά το κομμάτι υπό τον τίτλο «Alvorada del Gracioso». Ακούμε την ορχιστρική εκδοχή της σύνθεσης «Μία βάρκα στον ωκεάνο». Την ορχήστρα Endier Radio Philharmonie διευθύνει ο Στανισλάφ Κατσανόφσκι από συναυλία που δόθηκε στο Κίελο στο πλαίσιο του μουσικού φεστιβάλ του Schleswig-Holstein στις 31 Αυγούστου 2026.
1: In der Klavierfassung ist das ein transparentes, perliges Wasser- und Wellenstück. Im Orchesterarrangement wirkt das alles ganz anders. Da erschafft Ravel mit Harfe, mit Celesta, mit Holzbläserfiguren ein vielschichtiges und vielgestaltiges Klangbild. Stanislav Kotschanowski ist auf die Bühne gekommen unter dem Applaus des Publikums. Sie hören es, die NDR Radio Philharmonie ist bereit. Maurice Ravel, Une Barque sur l'Océan.

Ακούσαμε την ορχιστρική εκδοχή της σύνθεσης υπό τον τίτλο «Μια βάρκα στον ωκεανό» του Μωρίς Ραβέλ. Εντάσσεται στη συλλογή 5 κομματιών για πιάνο του Γάλλου συνθέτη με γενικό τίτλο «Αντανακλάσεις». Την ορχήστρα Endier Radio Philharmonie διεύθυνε ο Στανισλάβ Κατσανόφσκι από συναυλία που δόθηκε στο Κίελο στο πλαίσιο του μουσικού φεστιβάλ του Σλέσβιχ-Χολστάιν στις 31 Αυγούστου 2026. Δεύτερο έργο του προγράμματος, το περίφημο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα έργο 16 του Edvard Grieg. Ένα από τα πιο γοητευτικά κονσέρτα της πιανιστικής φιλολογίας με επιρροές από το αντίστοιχο κονσέρτο του Robert Schumann καθώς και την νορβηγική λαϊκή μουσική. Το μοναδικό ολοκληρωμένο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Grieg γράφτηκε το 1868 στη Δανία, όταν ο Νορβηγός ρομαντικός συνθέτης ήταν 24 ετών. Ο Grieg το αναθεώρησε τουλάχιστον 7 φορές. Η τελευταία εκδοχή ολοκληρώθηκε λίγες εβδομάδες πριν τον θάνατό του το 1907. Η πρεμιέρα δόθηκε στην Κοπενχάγη το 1869 με σολίστ τον Νορβηγό πιανίστα και συνθέτη Edmund Neupert. Ακούμε το πρώτο μέρος, Allegro Molto Moderato σε La Ελάσσονα. Σολίστ είναι ο Καναδός πιανίστας πολωνικής καταγωγής Jan Lisecki, γεννημένος το 1995. Την ορχήστρα Endier Radio Philharmonie διευθύνει και πάλι ο Στανισλάβ Κατσανόφσκι.

ακούσαμε το πρώτο μέρος του κοντσέρτου για πιάνο και ορχήστρα, έργο 16 του Edvard Grieg. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη, Adagio, σε ρε ηφεσιμίζωνα, και φινάλε με ενδείξεις Allegro Moderato Molto e Marcato Quasi Presto Andante Maestoso. Το φινάλε ξεκινά στη La Elassona και καταλήγει στη La Mizona.

Ακούσαμε το δημοφιλές κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 16 του Edvard Grieg. Ένα από τα πιο γοητευτικά κοντσέρτα της πιανιστικής φιλολογίας, με επιρροές από το αντίστοιχο κοντσέρτο του Robert Schumann, καθώς και την νορβηγική λαϊκή μουσική. Σολίστη ήταν ο Γιάν Λισέτσκι. Την ορχήστρα NDR Radio Philharmonie διεύθυνε ο Στανισλάφ Κατσανόφσκι, από συναυλία που δόθηκε στο Κίελο στο πλαίσιο του μουσικού φεστιβάλ του Σλέσβιχ-Χολστάιν στις 31 Αυγούστου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Μετά το θερμοχειροκρότημα του κοινού, ο Καναδός πιανίστας πολωνικής καταγωγής Γιάν Λισέτσκι, γεννημένος το 1995, ερμήνευσε ένα σύντομο κομμάτι εκτός προγράμματος. Το δημοφιλές βάλς σε Life Εσυνίζωνα, έργο 39 αριθμός 15 του Johannes Brahms, σε εκδοχή για έναν πιανίστα.

Ακούσαμε εκτός προγράμματος το δημοφιλές βάλς σε Life Simizona, έργο 39 αριθμός 15 του Johannes Brahms σε εκδοχή για έναν πιανίστα. Ερμηνεύσε ο Γιάν Λισέτσκι. Στην αυριανή εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, το δεύτερο μέρος της συναυλίας με την ορχήστρα Endier Radio Philharmonie υπό τον Στανισλάφ Κατσανόφσκι. Θα ακούσουμε τις εικόνες από μια έκθεση του Μοντέστ Μούσορκσκι στην ορχιστρική εκδοχή του Μωρίς Ραβέλ. Στον υπόλοιπο χρόνο της σημερινής εκπομπής μας, το φινάλε της συμφωνίας σε ντο μιζόνα, Deutsch 944 του Franz Schubert. Είναι γνωστή με την επωνυμία «Η Μεγάλη». Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Ανατολικού Βερολίνου διευθύνει ο Χέρμαν Άμπεντροτ. Ζωντανή ηχογράφηση στις 29 Σεπτεμβρίου 1955, μόλις 8 μήνες πριν τον θάνατο του περίφημου Γερμανού μαέστρου.

0: Ακούσαμε το φινάλε με ένδειξη Allegro Vivace της συμφωνίας σε Do Mi Sonato, It's 944 του Franz Schubert. Είναι γνωστή με την επωνυμία «Η Μεγάλη». Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Ανατολικού Βερολίνου διεύθυνε ο Χέρμαν Άμπεντροτ. Ζωντανή ηχογράφηση στις 29 Σεπτεμβρίου 1955, μόλις 8 μήνες πριν τον θάνατο του περίφημου Γερμανού μαέστρου. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο. Κοντάκτχοφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση «Γεγονός» επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη.

στο τοπικό Luther College, στο Μουσικό Ινστιτούτο της Νέας Υόρκης και στο Πανεπιστήμιο Northwestern του Illinois, και το 1916 άρχισε να διδάσκει στο College of the Pacific της Καλιφόρνιας, στο οποίο το 1919 εξελέγει κοσμήτορας του Τμήματος Μουσικής και Τεχνών. Το 1921, με το έργο του California Forest Play για σολίστ, χοροδία και ορχήστρα και το συμφωνικό του ποίημα Before the Dawn, ο Hanson κέρδισε το βραβείο της Αμερικανικής Ακαδημίας της Ρώμης και την υποτροφία, με την οποία έζησε για 3 χρόνια στην Ιταλία, πήρε ιδέες πάνω στην ενορχήστρωση από τον Οτορίνο Ρεσπίγκι και συνέθεσε σημαντικά έργα της πρώτης του περίοδου, όπως το Lux Eterna για βιόλα και ορχήστρα, το κουαρτέτο σε μία κίνηση και η πρώτη συμφωνία με τον υπότιτλο «Σκανδιναβική», φόρος τιμής στις οικογενειακές του ρίζες. Η συμφωνία αυτή και το συμφωνικό ποίημα «North and West» ήταν τα πρώτα του έργα που διεύθυνε το 1924 ως μαέστρος με τη Συμφωνική της Νέας Υόρκης, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του George Eastman, ιδρυτή της φερόνιμης μουσικής σχολής του Ρότσεστερ, ο οποίος του πρότεινε αμέσως να αναλάβει τη διεύθυνσή της. Στα 40 χρόνια που διατέλεσε διευθυντής της σχολής Eastman, ο Hanson την ανέδειξε σε ένα από τα κορυφαία μουσικά εκπαιδευτήρια της Νέας Υόρκης, εισάγοντας νέα διδακτικά προγράμματα και θεσπίζοντας τα ετήσια φεστιβάλ αμερικανικής μουσικής, ενώ με την ορχήστρα Eastman Rochester που ίδρυσε το 1939 και με τις σπουδαίες αμερικανικές ορχήστρες που διεύθυνε στην πολύχρονη σταδιοδρομία του, παρουσίασε και δισκογράφησε δεκάδες πρεμιέρες έργων των Aaron Copland, John Alden Carpenter, Charles Griffiths, Walter Piston, Roy Harris, Roger Sessions, Henry Cowell, William Grant Steele και άλλων Αμερικανών συνθετών. Στην εδραίωση της δικής του φήμης ως συνθέτη συνέβαλαν καθοριστικά 2 αλλοεθνείς μαέστροι. Ο Σέρτζ Κουσεβίτσκι, που το 1929 έπαιξε με τη Συμφωνική της Βοστόνης την πρώτη συμφωνία του και το 1930 έδωσε την πρεμιέρα της δεύτερης συμφωνίας που του είχε παραγγείλει για τα 50 γενέθλια της ορχήστρας, και ο Τούλιο Σεραφίν, που το 1934 διεύθυνε την επίσημη πρεμιέρα της όπερας του «Mary Mount» στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης. Από ηχογράφηση του 1990, η Συμφωνική Ορχήστρα του Σιάτλ υπό τον Τζέραρτ Σφάρτς θα παίξει τα 2 τελευταία μέρη, «Dies Irae» και «Lux Eterna», της 4ης συμφωνίας του Hanson, με τον υπότιτλο «Requiem», της πιο αγαπημένης από τις 7 συμφωνίες του, την οποία συνέθεσε το 1943 στη μνήμη του πατέρα του, διεύθυνε ο ίδιος την πρεμιέρα της με τη Συμφωνική της Βοστόνης και το 1944 κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Σιάτλ υπό τον Gerard Schwartz έπαιξε τα δύο τελευταία μέρη, Dies Irae και Lux Aeterna, από την τέταρτη συμφωνία με τον υπότιτλο Requiem του Howard Hanson. Την πιο αγαπημένη από τις 7 συμφωνίες του, την οποία συνέθεσε το 1943 στη μνήμη του πατέρα του, κερδίζοντας το 1944 το βραβείο Πούλιτζερ. Το 1945, ο 49χρονος Hanson αποφάσισε να εγκαταλείψει την εργένικη ζωή χάρη στη γνωριμία του με την Margaret Elizabeth Nelson, στην οποία έκανε πρόταση γάμου με τη σερενάτα του έργο 35 για φλάουτο, άρπα και έγχορδα. Τη ρομαντική αυτή σερενάτα με την αφιέρωση στην Peggy θα παίξει η Alexa Steele με την Ορχήστρα Δωματίου της Νέας Ζηλανδίας υπό τον Nicholas Braithwaite σε ηχογράφηση του 1991.

Η ορχήστρα δωματίου της Νέας Ζηλανδίας με σολίστ την Αλέξα Στυλ και διευθυντή τον Νίκολας Μπρέιθουαϊτ έπαιξε τη σερενάτα έργο 35 για φλάουτο, άρπα και έγχορδα, με την οποία το 1945 ο Χάουαρντ Χάνσον συνόδευσε την πρόταση γάμου του στην Μάργαρετ Ελίζαμπεθ Νέλσον, σύντροφο της ζωής του από το 1946 μέχρι το θάνατό του το 1981. Το 1957, με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Northwestern, ο Χάνσον, που είχε σπουδάσει εκεί τη δεκαετία του 1910, συνέθεσε προς τιμήν του τις παραλλαγές φαντασίας για πιάνο και ορχήστρα πάνω σε ένα νεανικό θέμα που είχε γράψει εκεί ως φοιτητής. Το έργο θα παίξει η Κάρολ Ρόζενμπεργκ με την ορχήστρα δωματίου της Νέας Υόρκης υπό τον Τζέραρτ Σβάρτς σε ηχογράφηση του 1989.

Η ορχήστρα δωματίου της Νέας Υόρκης με σολίστ την Κάρολ Ρόζενμπεργκ και διευθυντή τον Τζέραρτ Σφάρτς έπαιξε τις παραλλαγές φαντασίας για πιάνο και ορχήστρα που ο Χάουαρντ Χάνσον συνέθεσε το 1957 προς τιμήν των 100 χρόνων από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Northwestern, χρησιμοποιώντας ένα νεανικό θέμα που είχε γράψει ως φοιτητής εκεί τη δεκαετία του 1910. Παρά την πολύχρονη δραστηριότητά του ως μαέστρος της ορχήστρας Eastman Rochester και άλλων αμερικανικών ορχιστρών και ως διευθυντής της σχολής Eastman και μετά το 1964 του Ινστιτούτου Αμερικανικής Μουσικής του Πανεπιστημίου του Ρότσεστερ, ο Χάνσον συγκρότησε μια εργογραφία περίπου 80 έργων όλων των ειδών, την οποία ολοκλήρωσε το 1977 στα 81 του χρόνια με την 7η Συμφωνία της Θάλασσας για χοροδία και ορχήστρα. Βασισμένη σε ποίηματα του Walt Whitman από τη συλλογή Φίλα Χλόης, που περιγράφουν συμβολικά τον κύκλο της ζωής, η 7η Συμφωνία ήταν μια παραγγελία του Κέντρου Τεχνών του Interlochen στο Μίσιγκαν για τα 50 χρόνια της ίδρυσής του και η πρεμιέρα της δόθηκε στη θερινή του κατασκήνωση από σπουδαστές της Μουσικής Ακαδημίας του με διευθυντή τον ίδιο τον Χάνσον, ο οποίος την αφιέρωσε στον ιδρυτή του κέντρου και προσωπικό του φίλο, Τζόζεφ Μάντι. Τη Συμφωνία της Θάλασσας θα ερμηνεύσουν η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία του Σιάτλ υπό τον Τζέραρτ Σφάρτς σε ηχογράφηση του 1992.

Ο Τζέραρτ Σβάρτς διεύθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Σιάτλ στην 7η Συμφωνία της Θάλασσας για Χοροδία και Ορχήστρα, που ο Χάουαρντ Χάνσον συνέθεσε το 1977, στα 81 του χρόνια, πάνω σε ποίηματα του αγαπημένου του ποιητή Ουόλτ Ουίτμαν, που μιλούσαν συμβολικά για τον κύκλο της ζωής. Ο Χάνσον έδωσε την πρεμιέρα του τελευταίου αυτού έργου του το καλοκαίρι του 1977, 4 χρόνια πριν από το θάνατό του, στη θερινή κατασκήνωση του Κέντρου Τεχνών του Ιντερλόκεν στο Μίσιγκαν, με σπουδαστές της Μουσικής Ακαδημίας του, αφιερώνοντάς το στον ιδρυτή του κέντρου και προσωπικό του φίλο, Τζόζεφ Μάτι.

0: Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη. Ηχογράφηση Γιάννης Γιαλίνης.
1: Κλασικά τρίτο. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επαιτειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής, στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
2: Σε Eklandi Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο seeklandic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας, Charles Villiers Stanford, 1852-1924. Παραγωγή, παρουσίαση, Σταμάτης Αθανάσουλας. Ηχογράφηση και μοντάζ, Γιώργος Κωστόπουλος. Στη χθεσινή μας εκπομπή είπαμε ότι σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα δημοφιλές του έργο φωνητικής μουσικής, καθώς επίσης και ότι θα σας αναφέρουμε τον τρόπο με τον οποίο κατάφερνε να εργάζεται ως οργανίστας στο Trinity Hall του Cambridge και ταυτόχρονα να σπουδάζει σύνθεση στη Λειψία. Προτού ο Στάνφορντ ξεκινήσει τις σοβαρές μουσικές σπουδές του, φύγει στη Λειψία κτλ., ο πατέρας του ήλπιζε ότι θα τον ακολουθούσε στο νομικό επάγγελμα, αλλά αποδέχτηκε χωρίς δυσκολία την απόφασή του να κάνει μουσική καριέρα. Το μόνο που του ζήτησε όμως ήταν να λάβει και συμβατική πανεπιστημιακή εκπαίδευση πριν συνεχίσει μουσικές σπουδές στο εξωτερικό. Ο Στάνφορντ προσπάθησε ανεπιτυχώς να πάρει υποτροφία κλασικών σπουδών στο Trinity Hall του Cambridge, αλλά κέρδισε υποτροφία κλασικών σπουδών στο Queen's College και υποτροφία οργάνου. Το 1873 μάλιστα διορίστηκε οργανίστας στο Trinity College του Cambridge, αναπληρωτής στην αρχή και μόνιμος από το Φεβρουάριο του 1874. Μια θέση που κράτησε μέχρι και το 1892. Μετακόμισε λοιπόν από το Queen's College στο Trinity College, θέτοντας ως όρο να το επιτρέπεται κάθε χρόνο να απουσιάζει για ένα διάστημα προκειμένου να συνεχίζει τις μουσικές σπουδές του στη Γερμανία, και οι υπεύθυνοι του κολεγίου αποδέχθηκαν αυτό το αίτημα στις 21 Φεβρουαρίου του 1874. Έτσι λοιπόν μπόρεσε να φεύγει για τη Γερμανία και με σύσταση του Άγγλου συνθέτη William Sterndale Bennett πήγε στη Λειψία το καλοκαίρι του 1874 για να σπουδάσει σύνθεση με τον Carl Reinecke στο οδείο της πόλης. Επέστρεφε στο Cambridge για τις υποχρεώσεις του και ξαναπήγαινε στη Γερμανία για τα επόμενα χρόνια. Από το 1874 έως το 1877 περνούσε διαρκώς ένα μέρος του χρόνου του στην Αγγλία και ένα μέρος στη Λειψία και αργότερα στο Βερολίνο, όπου σπούδασε με τον Friedrich Kiel. Αλλά ας περάσουμε στο έργο φωνητικής μουσικής που είπαμε. Ο Στάνφορντ συνέθεσε δύο κύκλους τραγουδιών για βαρύτονο, χοροδία και ορχήστρα. Δύο αδελφά, όπως χαρακτηρίζονται έργα, που ανήκουν στην όριμη περίοδο του συνθέτη μας. Τα Songs of the Sea, τα τραγούδια της θάλασσας, το 1904, όπως 91, και τα Songs of the Fleet, τα τραγούδια του Στόλου, μεταξύ Δεκεμβρίου του 1909 και Φεβρουαρίου του 1910, όπως 117, και τα δύο έργα σε ποίηση του Εγγλέζου ποιητή Henry John Newbolt, 1862-1938. Τα Songs of the Sea είναι πιο ηρωικά και εξωστρεφή, τα Songs of Henry John Newbolt, 1862-1938. Τα Songs of the Sea είναι πιο ηρωικά και εξωστρεφή,

μέρος του κύκλου. Αναφέρεται στη νυχτερινή βάρδια των αυτών και έχει στοχαστικό, σχεδόν ονειρικό χαρακτήρα. Ο μικρός ναύαρχος, σύντομο και εύθυμο κομμάτι με χιούμορ και λαφρότητα, όπου μιλάει για ένα μικρό αγόρι που φαντάζεται ότι διοικεί ένα στόλο και ζει μέσα στον κόσμο της ναυτικής δόξας και της περιπέτειας. Farewell, αντίο. Ένα φινάλε με πανηγυρικό και συγκινητικό χαρακτήρα, όπου ο Στάνφορντ συνδυάζει την νοσταλγία του αποχαιρετισμού και την αίσθηση του καθήκοντος. Ακούμε την έξοχη ερμηνεία του μπασοβαρίτονου Benjamin Luxon. Μαζί του η συμφωνική χοροδία και η συμφωνική ορχήστρα του Bournemouth υπό τη διεύθυνση του Norman Delmar.

0: Ο μπασοβαρίτονος Μπέντζαμιν Λάξον, συνοδευόμενος από τη Συμφωνική Χοροδία και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Bournemouth υπό τη διεύθυνση του Norman Delmar, ερμήνευσε τα Songs of the Fleet, τα τραγούδια του Στόλου, όπως 117, σε ποίηση Henry John Newbolt, που ο Charles Wheeler Stanford συνέθεσε μεταξύ Δεκεμβρίου του 1909 και Φεβρουαρίου του 1910. Ανάμεσα στο 1902 και το 1922, ο Στάνφορντ θα συνθέσει 6 ορχιστρικά έργα που θα ονομάσει Ιρλανδικές Ραψοδίες, οι οποίες θεωρούνται από τις πιο ζωντανές, αυθεντικές και ανθεκτικές στο χρόνο δημιουργίες του. 6 αριστουργηματικά δομημένα συμφωνικά ποίηματα ύστερου ρομαντισμού, στο ύφος του Μπραμς και του Ντβόρζακ, βασισμένες σε παραδοσιακές Ιρλανδικές μελωδίες. Θα ακούσουμε στη συνέχεια την πρώτη εξ αυτών σε ρε ελάσσονα, όπους 78 του 1902, που ήταν αφιερωμένη στο Hans Richter, 1843-1916, έναν από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς μαέστρους της ρομαντικής εποχής. Αυστρο-Ουγγρικής καταγωγής, ο οποίος συνδεόταν με στενή φιλία με τον Στάνφορντ. Είναι η πιο διάσημη και συχνά εκτελούμενη ραψοδία του σε τέτοιο βαθμό που ο ίδιος ο Στάνφορντ από κάποια στιγμή και έπειτα άρχισε να δυσανασχετεί με την σαρωτική της επιτυχία εις βάρος των υπολείπων. Ήταν εμπνευσμένη από τον αρχαίο κελτικό μύθο του ήρωα Κουχούλιν και τη συζύγου του Έμερ, στην οποία χρησιμοποιεί 2 Ιρλανδικά παραδοσιακά τραγούδια. Ξεκινάμε ένα δυναμικό πολεμικό κομμάτι, το Leatherback's Donald, το οποίο μπορεί και να ακούγεται στα διαφήμιση, μιας και κυριολεκτικά σημαίνει «δερμάτινες τσάντες Donald», αλλά στην πραγματικότητα ήταν το παρατσούκλι ενός ανθρώπου, με το αποκορύφωμα να έρχεται στο λυρικό μεσαίο τμήμα με το «Emmer's Farewell» του Κουχούλιν, μια μελωδία παγκοσμίως γνωστή ως «Danny Boy». Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον Bing Crosby για να την θυμηθούμε.
1: Oh, Danny boy, the pipe

Ήταν ένα μικρό απόσπασμα από το Danny Boy με τον Bing Crosby από ηχογράφηση του 1945. Την ίδια μελωδία του πολύ παλιού Ιρλανδικού τραγουδιού των τελών του 17ου αιώνα είναι που χρησιμοποίησε και ως δεύτερο θέμα ο Charles Villiers Stanford στην πρώτη του Ιρλανδική ραψοδία, την οποία ακούμε αμέσως από την Ulster Orchestra υπό την διεύθυνση του Vernon Handley.

ο Βέρνον Χάντλεϊ δίθυνε την Ulster Orchestra και ακούσαμε την πρώτη Ιρλανδική ραψοδία του Charles Wheeler Stanford, σύνθεση του 1902 σε Ρε Ελάσσονα, όπους 78. Θα ακολουθήσει στη συνέχεια η έκτη και τελευταία του Ιρλανδική ραψοδία σε Ρε Ελάσσονα, επίσης όπους 191. Ένα βαθιά συγκινητικό έργο, όπως θα ακούσουμε, που συνάμα αποτελεί και την τελευταία ολοκληρωμένη σύνθεση της ζωής του Στάνφορντ. Γράφτηκε τον Σεπτέμβριο του 1922, δύο εβδομάδες πριν ο συνθέτης γιορτάσει τα 70 του γενέθλια. Λίγο μετά η υγεία του κλονίστηκε σοβαρά μέχρι το θάνατό του το 1924. Όπως και η τρίτη ραψοδία που γράφτηκε για τσέλο και ορχήστρα, την οποία θα ακούσουμε σε προσεχή μας εκπομπή, η έκτη δεν είναι ένα αμιγώς ορχιστρικό έργο. Είναι γραμμένη για σόλο, βιολί και ορχήστρα και δομικά είναι σαν ένα μονομερές σύντομο κονσέρτο, όπου το βιολί έχει τον ρόλο του αφηγητή, ξεδιπλώνοντας τις παραδοσιακές μελωδίες με δεξιοτεχνία αλλά και έντονο λυρισμό. Καθώς πρόκειται για έργο της πολύ όριμης περίοδου του, αλλά και ηλικίας, το κύκνιο άσμα του όπως αποδείχθηκε, η μουσική δεν έχει την άγρια πολεμική ορμή της πρώτης ραψοδίας που μόλις ακούσαμε. Η γλυκύτητα των μελωδιών, αλλά και οι χορευτικές, ανάλαφρες και έξω καρδιά στιγμές που θα συναντήσουμε, δείχνουν και τη διάθεση του Στάνφορντ να αφηγηθεί ως ένας παραμυθάς, ένα κέλτικο παραμύθι. Ερμηνεύει και πάλι η Ulster Orchestra υπό τη διεύθυνση του Βέρνον Χάντλεϊ. Σόλις στο βιολί η Λίδια Μαρτκόβιτς.

0: Βέρνον Χάντλεϊ δίθυνε την Ulster Orchestra και με σολίστη στο βιολί τη Λίδια Μαρτκόβιτς ακούσαμε την έκτη Ιρλανδική ραψοδία του Charles Villiers Stamford, σύνθεση του 1922 σε Ρε Ελάσσονα όπους 191. Στο σημείο αυτό και η δεύτερη εκπομπή μας πάνω στη ζωή και το έργο του Ιρλανδού συνθέτη Charles Villiers Stamford έφτασε στο τέλος της. Αύριο στις 3 και πάλι μαζί για τη συνέχεια του αφιερώματος. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο. Athens Baroque Festival 2026, 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών. Το Διεθνές Baroque Festival της πόλης παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αγκαλιάζοντας τις αντιθέσεις και την ποικιλομορφία. Υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Αναστασία Μιλιώρη. Πληροφορίες athensbaroquefestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Αλχημίες. Επιλογή, επιμέλεια, παρουσίαση, Στέλιος Μούστας. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα έχουμε για σας τη μουσική ορχιστρική απεικόνιση των κατορθωμάτων δύο ηρώων πολέμου, του Χαριγιάννος και του Τάρας Μπούλπα.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αμέσως με το πιο δημοφιλές ίσως έργο του Ζόλταν Κοντάιγ, 1882-1967, την συμφωνική σουίτα «Χάρη Γιάννος» από το ομώνυμο Ζίνγκσπιλ, το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε στη Βασιλική Όπερα της Βουδαπέστης στις 16 Οκτωβρίου του 1926. Μια κομική όπερα ή μάλλον ένα θεατρικό με μουσική βασισμένο σε ένα πραγματικό πρόσωπο που έζησε στις αρχές του 19ου αιώνα και πολέμησε στους Ναπολεόντιους πολέμους. Ο Χάρη Γιάννος διηγήθηκε τις περιπέτειές του στον ποιητή Γιάννος Γκαράι και αυτός τις κατέγραψε σε ένα αφηγηματικό ποίημα γεμάτο υπερβολές. Ο βιογράφος του Κοντάιγ σημειώνει σχετικά: «Από τα 6-7 μέρη της σουίτας, με τις έντονες εναλλαγές συναισθημάτων, προβάλλει ένα πιστικό πορτρέτο του Χάρη Γιάννος, του τυπικού εκπροσώπου ολόκληρης της ουγγρικής αγροτικής τάξης. Ο Χάρη Γιάννος είναι χωρικός, ένας βετεράνος στρατιώτης που κάθε μέρα κάθεται στην ταβέρνα και μιλά ακατάπαυστα για ηρωικά κατορθώματα του παρελθόντος του. Οι ιστορίες που παράγει η φαντασία του αποτελούν μείγμα ρεαλισμού και αφέλειας. Το γεγονός ότι δεν είναι αληθινές δεν έχει καμία σημασία, γιατί είναι προϊόν ολόφρεσκης φαντασίας, η οποία προσπαθεί και τα καταφέρνει να δημιουργήσει για τον εαυτό της και τους άλλους ένα πανέμορφο ονειρικό κόσμο». Τα μέρη της σουίτας, το παραμύθι ξεκινά με την μουσική εκπροσώπηση ενός φτερνίσματος. Βιενέζικο μουσικό ρολόι, το πιο δημοφιλές μέρος της σουίτας, με τον Χάρη Γιάννος και τη φίλη του να παρατηρούν με έκσταση ένα μουσικό ρολόι. Τραγούδι, η λυρική ορχιστρική εκδοχή ενός ερωτικού ντουέτου με σόλη της βιόλας και του κλαρινέτου, η μάχη και η ήττα του Ναπολέοντα, ένα είδος κομικής εισαγωγής 1812, Ιντερμέτζο με τον Ντούλτσιμερ να επιστρέφει και τέλος η είσοδος του βασιλιά και των ακολούθων, όλο λάμψη και μεγαλείο, με τον Χάρη Γιάννος και την αγαπημένη του να επιστρέφουν στο χωριό τους. Ο Ανταλντοράτη έχει αμέσως το λόγο, διευθύνοντας την υπέροχη εδώ φιλαρμόνια ουγγάρικα από κλασική πλέον ηχογράφηση του 1973.

Εν έτη 1973, ο Ανταλντοράτη, μετά την ολοκλήρωση της μνημειώδους σειράς ηχογραφήσεων όλων των συμφωνιών του Χάιντν, ξεκινά την ηχογράφηση των σημαντικότερων έργων του συμπατριώτη του Ζόλταν Κοντάιγ και μας χαρίζει αριστουργηματικές ερμηνείες, όπως ακριβώς συμβαίνει και εδώ, στην πολύ αγαπημένη σουίτα από το Ζίγκσπιλ Χαριγιάννος. Έργο του 1926, με το οποίο ο Κοντάιγ προσπάθησε να επανιδρύσει μια λαϊκή ουγγρική οπερατική παράδοση, ή άλλως με δικά του λόγια, να καθιερώσει μια πραγματική επαφή μεταξύ των συνηθισμένων ανθρώπων και της υψηλής μουσικής φόρμας. Γι' αυτό το λόγο διάλεξε ένα θέμα κωμικό και ταυτόχρονα πατριωτικό σε ένα απλό και βασισμένο στη λαϊκή μουσική ύφος. Σουίτα από τον Χαριγιάννος, λοιπόν, μια τεράστια παγκόσμια επιτυχία για τον Κοντάιγ και ένα σοου ποιητής για ορχήστρα που δεν πάβει μέχρι σήμερα να συγκινεί μικρούς και μεγάλους με τη δύναμη των μελωδικών και ρυθμικών ευρημάτων αλλά και τον πλούτο των συναισθημάτων. Το πιο κατάλληλο έργο για παιδιά δίπλα στον Πέτρο και Λύκο του Προκόφιεφ. Από την Ουγγαρία στη γειτονική Τσεχία τώρα για ένα από τα ομορφότερα έργα του Λέος Γιάνατσεκ 1854-1928, την εντυπωσιακά ζωντανή ραψοδία για ορχήστρα Τάρας Μπούλμπα, η οποία διηγείται τον θάνατο του Ουκρανού αρχηγού των Κοζάκων Τάρας Μπούλμπα και των δύο γιών του στον πόλεμο του 1628 εναντίον των Πολωνών. Πέρα από τον γνωστό τσέχικο πατριωτισμό του, ο Γιάνατσεκ έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και για όλα αυτά που αφορούσαν στη σλάβικη ιστορία. Στο Μπρνό ίδρυσε ρώσικο κύκλο, δύο από τις όπερές του είχαν ρώσικα θέματα, ενώ και αρκετά έργα του ήταν επηρεασμένα από την ρώσικη λογοτεχνία. Με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Γιάνατσεκ ήλπιζε στην βοήθεια των Ρώσων για την απελευθέρωση των Τσέχων από την Αυστριακή κατοχή, ξεκινώντας ταυτόχρονα το 1915 να γράφει την ορχιστρική ραψοδία Τάρας Μπούλμπα πάνω σε αυτήν την συναρπαστική ιστορία του Νικολάη Γκόγκολ. Δεν είχε καμία αμφιβολία ότι η ηρωική ζωή και ο θάνατος του Τάρας Μπούλμπα συμβόλιζαν τον αγώνα του τσέχικου λαού για αυτοκυριαρχία. Τον καιρό πάντως που η τελική εκδοχή του έργου πρωτοπαρουσιάστηκε, τον Οκτώβριο του 1921, η Τσεχοσλοβακία χαιρόταν ήδη τα τρία πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας της. Η ραψοδία Τάρας Μπούλμπα είναι χωρισμένη σε τρία μέρη. Τα πρώτα δύο περιγράφουν την μάχη στο Ντούμπνο και τον θάνατο των δύο γιών, Αντρέι και Όσταπ, ενώ το τρίτο περιγράφει τη σύλληψη του Τάρας Μπούλμπα και την εκτέλεσή του. Κορυφαία ερμηνεία εδώ από τον Τσάρλς Μακέρας και τη Φιλαρμονική της Βιέννης σε ηχογράφηση του Μαρτίου του 1980.

Αυτή ήταν η ωραιότατη ραψοδία για ορχήστρα Τάρας Μπούλμπα που συνέθεσε ο Τσέχος Λέος Γιάνατσεκ στην δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, εδώ από εντυπωσιακή ηχογράφηση του Μαρτίου του 1980 με τον Τσάρλς Μακέρας σε μεγάλα κέφια να διευθύνει την Φιλαρμονική της Βιέννης. Ένα τριμερές έργο βασισμένο στην κατά Γκόγκολ εκδοχή της ιστορίας του Οκρανού αρχηγού των Κοζάκων Τάρας Μπούλμπα στον πόλεμο του 1628 κατά των Πολωνών. Ο ερωικός θάνατος του Τάρας Μπούλμπα και των δύο γιών του ενέπνευσε λοιπόν τον πάντα ανοιχτό σε πατριωτικά θέματα Λέος Γιάνατσεκ να συνθέσει ένα υπέροχο έργο το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 1921 σε μια απελευθερωμένη πλέον από τον Αυστριακό ζυγό Τσεχία. Ήταν η εκπομπή Αλχημίες για το τρίτο πρόγραμμα. Από το Στέλιο Μούστο και τον Τάσο Μπακασιέτα που είχε την τεχνική επιμέλεια. Γεια σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζουμε. Τα εργαστήρια Λάθους ανοίγουν τις εγγραφές τους για παιδιά και εφήβους και μας προτείνουν ένα διαφορετικό τρόπο να σκεφτούμε τη δημιουργία. Εδώ το λάθος δεν είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί, αλλά μία αφορμή για πειραματισμό, ανακάλυψη και ελευθερία. Με οδηγό την εικαστικό και παιδαγωγό Χριστίνα Τζινισιζέλη, τα παιδιά καλούνται να εμπιστευτούν τη φαντασία τους, να δοκιμάσουν υλικά και τεχνικές και κυρίως να απαλλαγούν από το φόβο του σωστού. Γιατί στην τέχνη ίσως το λάθος να είναι απλώς ένας άλλος δρόμος για να φτάσουμε κάπου που δεν είχαμε ποτέ φανταστεί. Στο πεδίο του Άρεως συνεχίζεται το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου που φέτος έχει ως κεντρικό του αφιέρωμα τη βιώσιμη ανάπτυξη του βιβλίου ως αρχιτέκτονας του αύριο. Από τις 4 έως τις 20 Σεπτεμβρίου εκδότες, συγγραφείς και αναγνώστες συναντιόνται σε μία από τις μεγαλύτερες γιορτές του βιβλίου στην Αθήνα. Παρουσιάσεις, συζητήσεις και χιλιάδες τίτλοι μας θυμίζουν ότι το βιβλίο δεν είναι μόνο ένας τρόπος να αφηγούμαστε τον κόσμο όπως είναι, αλλά και ένας τρόπος να φανταζόμαστε τον κόσμο όπως θα μπορούσε να γίνει. Στην αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος συνεχίζεται η ατομική έκθεση γλυπτικής του Δημοσθένη Τζανάκου με τίτλο «Μυρολογίστρες». 5 μανιάτισες μυρολογίστρες σε φυσικό μέγεθος μεταφέρουν στη σύγχρονη γλυπτική μια πανάρχια τελετουργία θρήνου. Μια έκθεση όπου η λαϊκή παράδοση συναντά τη σύγχρονη τέχνη και ο προσωπικός πόνος μετατρέπεται σε συλλογική μνήμη. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Νίκος Σαββουργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα είναι πια παράδοση οι οικογένειες ευγενών από όλα τα δουκάτα ή βασίλεια που σήμερα ενωμένα αποκαλούμε Ιταλία έχουν ταγμένο έναν γόνο τους στην Καθολική Εκκλησία. Οι νέοι εκπαιδεύονται στη Ρώμη και γίνονται καρδινάλοι και έτσι η εκκλησιαστική και κοσμική εξουσία και ζωή έχουν μπερδευτεί με τη δεύτερη να κερδίζει έδαφος και μαζί της να αναπτύσσεται περισσότερο η κοσμική μουσική. Παράλληλα, η εκδοτική οίκη μουσικών εκδόσεων σε Βενετία, Ρώμη, Μιλάνο, Νάπολη ανθούν και νέα μουσική εκδίδεται συνεχώς, που ταξιδεύει εύκολα σε όλα τα δουκάτα της Ιταλίας αλλά και στα υπόλοιπα βασίλεια της Ευρώπης. Σε αυτό το περιβάλλον ξεκινά την πορεία του στη μουσική ο Λούκα Μαρέντσιο. Από παιδί είναι χοροδός σε εκκλησία στην Πρέσα κοντά στη Βενετία. Έπειτα μουσικός και συνθέτης στη Μάντοβα στην οικογένεια των Κοντσάγκα. Το 1574 τον διαλέγει ο καρδινάλαιος Κριστόφορο Μαντρούτσο του Τρέντο και τον παίρνει μαζί του στη Ρώμη. Όταν το 1578 ο καρδινάλαιος πεθαίνει, φαίνεται πως τον Μαρέντσιο, σε εισαγωγικά τον κληρονομεί, ο καρδινάλαιος Λουίτζι της ισχυρής οικογένειας των Έστε από τη Φεράρα. Είναι περήφανος για τον μουσικοσυνθέτη του και τον παρουσιάζει σε όλα τα κοσμικά γεγονότα της Ρώμης. Από την πλευρά του ο Μαρέντσιο κάνει την μουσική του ολοένα πιο λαμπερή, με προτίμηση στα μαδριγάλια, με το δικό του φρέσκο εκφραστικό στυλ, χτισμένα έτσι ώστε να θυμάται κανείς εύκολα τη μουσική τους όσες φωνές και αν τα τραγουδούν. Το 1585 είναι η χρονιά του. Περισσότερες από 10 συλλογές του με μαδριγάλια για 3, 4, 5, 6 φωνές εκδίδονται και βιβλία με άλλες συνθέσεις από εκδότες όχι μόνο της Ρώμης. Η μουσική του Μαρέντσιο συμμετέχει στην άνθηση του νέου στυλ στην Ιταλική μουσική. Στην άνθηση του Ιταλικού μαδριγαλιού. Δεν είναι τυχαίο το 1585 στη Ρώμη, στη Φλωρεντία, στη Βενετία, στη Μάντοβα, αλλά και στο Παρίσι, όλοι μάλλον τραγουδούν «Φύλαμε χίλιες φορές με αυτά τα γλυκά ροδαλά χείλη, γεμάτα αόριστες ερωτικές επιθυμίες. Κι αν η ψυχή μου κυριευμένη από την ασυνήθιστη γλυκύτητα λιποθυμήσει, σφίξε με γρήγορα στο τρυφερό σου στήθος, κι αν τυχεί να πεθάνω, γλυκιά θα είναι η μοίρα, γλυκό τα αστέρι. Γιατί γλυκό και όμορφο θάνατο θα μου χαρίσει».

Από το πέμπτο βιβλίο με μαδρυγάλια για πέντε φωνές του Λούκα Μαρέντσιο, ακούσαμε το μαδρυγάλι «Μπάτσαμι μίλε βόλτε», «Φύλαμε χίλιες φορές», με το σύνολο «Κοντσέρτο Ιταλιάνο», σε διεύθυνση του Ρινάλντο Αλεσανδρίνη. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης. Μια ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα, με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε τη συνάντησή μας με τον μπασοβαρίτονο Γιώργο Παπαδημητρίου που πρωταγωνιστεί στη νέα ροκ όπερα του Δημήτρη Μαραμή «Ηρακλής Μενόμενος» που παρουσιάζεται σε πανελλήνια πρεμιέρα στη Θήβα, τη γενέτειρα πόλη του μυθικού ήρωα. Τη συνομιλία μας με την Ιωάννα Σάβα, ιδρυτικό μέλος του Φεστιβάλ Γυναικών Ερεσού, με ιστορία μεγαλύτερη των 25 ετών και διεθνή χαρακτήρα. Και τη συνάντησή μας με τον ποιητή Γιώργο Ψάλτη, για την ιδιαίτερη γλώσσα του. Τους ήρωες τους έχουμε συνηθίσει δυνατούς, τους αναγνωρίζουμε από τους άθλους τους, από τις νίκες τους, από εκείνη σχεδόν την υπεράνθρωπη ικανότητά τους να υπερβαίνουν όλα όσα για τους υπόλοιπους μοιάζουν ίσως αδύνατα. Αλλά ίσως η πιο δύσκολη στιγμή ενός ήρωα να μην είναι όταν πρέπει να νικήσει ένα τέρας. Ίσως να είναι όταν πρέπει να αναμετρηθεί με το τέρας που μπορεί να υπάρξει μέσα στον ίδιο. Ο Ηρακλής είναι η απόλυτη μορφή αυτής της αντίφασης. Είναι ο άνθρωπος της δύναμης που γνωρίζει την απόλυτη αδυναμία. Ο νικητής που γίνεται θύμα του ίδιου του εαυτού του. Ο άνθρωπος που κατεβαίνει στον Άδη και επιστρέφει, αλλά καλείται τελικά να αντιμετωπίσει ένα πολύ δυσκολότερο Άδη. Εκείνον της ενοχής, της απώλειας και της γνώσης του κακού που ο ίδιος έχει προκαλέσει. Αυτόν τον Ηρακλή συναντά η νέα ροκ όπερα του Δημήτρη Μαραμή, Ηρακλής Μενόμενος, που παρουσιάζεται σε πανελλήνια πρεμιέρα στη Θήβα, τη γενέτειρα πόλη του μυθικού ήρωα. Ένα έργο που η αρχαία τραγωδία συναντά τον ηλεκτρικό ήχο, ο λυρισμός στη ροκ ένταση και ο μύθος χιλιάδων ετών επιστρέφει για να θέσει ένα απολύτως σημερινό ερώτημα. Πόσο λεπτή είναι τελικά η γραμμή που χωρίζει τη δύναμη από τη βία, τον ήρωα από το θήτη, τον πολιτισμένο άνθρωπο από τη σκοτεινότερη εκδοχή του εαυτού του? Τον Ηρακλή ερμηνεύει ο μπασοβαρίτονος Γιώργος Παπαδημητρίου. Σας καλωσορίζω, κύριε Παπαδημητρίου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Κύριε Παπαδημητρίου, όταν σας προτάθηκε να γίνετε ο Ηρακλής, ποιον άνθρωπο αναζητήσατε πρώτα εσείς πίσω από το μύθο? Το δυνατό, τον πληγωμένο, τον βίαιο, τον ένοχο ή εκείνον που προσπαθεί να επιβιώσει από τον ίδιο του τον εαυτό?
1: Κοιτάξτε, όταν μου προτάθηκε ο ρόλος, το πρώτο πράγμα που ζήτησα να κάνω είναι να δω το Σπαρτίτο. Γιατί όπως είπατε και εσείς, είναι μια παγκόσμια πρεμιέρα, οπότε είναι ένα έργο καινούριο στο οποίο δεν υπάρχει κάποιο προηγούμενο πάνω στο οποίο να πατήσουμε. Οπότε η πρώτη μου ανησυχία ήταν να δω τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να τραγουδήσω. Αφότου λοιπόν είδα το Σπαρτίτο, μελέτησα το λιμπρέτο και πέρασα στο επόμενο στάδιο και είδα πώς εξελίσσεται η συγκεκριμένη ιστορία. Ο άνθρωπος που αναζήτησα στο μύθο του Ηρακλή είναι αυτός ο οποίος παλεύει να επιβιώσει από τον ίδιο του τον εαυτό ουσιαστικά. Το να παίξει τον δυνατό θα έλεγα ότι είναι μια πόζα, είναι μια επίδειξη, ένα flex στην σημερινή γλώσσα των νέων, αν μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Οπότε θεωρώ ότι το να παίξει έναν ήρωα ο οποίος παλεύει με τους δαίμονές του έχει πολύ περισσότερη ουσία.
0: Έχουμε μεγαλώσει με την εικόνα του Ηρακλή των 12 άθλων. Εδώ όμως συναντάμε έναν άλλον Ηρακλή, έναν άνθρωπο που συντρίβεται. Είναι δυσκολότερο για έναν ερμηνευτή να υποδηθεί τη δύναμη ή τη στιγμή κατά την οποία η δύναμη καταραίει?
1: Πιστεύω ότι και οι δύο εκφάνσεις έχουν τις δυσκολίες τους και τις προκλήσεις τους. Ωστόσο, μάλλον η κατάρρευση και η συνθήκη της κατάρρευσης είναι κάπως λίγο πιο απαιτητική, κάπως πιο δύσκολη. Η δύναμη συχνά λειτουργεί σαν μια πανοπλία. η οποία είναι δυνατή, φανταχτερή και σε προστατεύει. Αλλά για να δείξεις την κατάρρευση, θα πρέπει να γκρεμίσεις, να αποδομήσεις αυτή την πανοπλία. Θα πρέπει να διώξεις τις αμυνές σου και ουσιαστικά να σταθείς απόλυτα εκτεθειμένο στο κοινό.

0: δεν είναι ούτε να οθώσει ούτε να καταδικάσει τον οποιοδήποτε ρόλο καλείται να υποδηθεί. Οπότε εδώ στο συγκεκριμένο έργο του Ηρακλή Μενόμενου, του κυρίου Μαραμί, η δουλειά μου είναι να κατανοήσω τον συγκεκριμένο ρόλο και να τον φωτίσω. Αν προσπαθούσα απλά να τον παρουσιάσω σαν έναν κακό παιδοκτόνο ή σαν ένα απόλυτο θύμα των θεών, τότε πιστεύω ότι χάνεται όλη η τραγικότητα του έργου. Οπότε η υπεράσπιση του χαρακτήρα γίνεται μέσα από την ανάδειξη της απόλυτης ειλικρίνειας των συναισθημάτων του. Εν ολίγης, ο ερμηνευτής δεν θα γίνει ο δικαστής του χαρακτήρα, μάλιστα, θα γίνει ο καθρέφτης της ψυχής του ήρωα και θα αφήσει στο κοινό να βγάλει την όποια ετοιμιγορία.
1: Υπάρχει μια τρομακτική σκηνή στο μύθο. Ο άνθρωπος επιστρέφει από τον Άδη, αλλά τελικά ο πραγματικός Άδης τον περιμένει μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Mm-hmm. Πού πιστεύετε ότι βρίσκεται η πραγματική τραγωδία του Ηρακλή, στην πράξη του να διαπράττει ή στη στιγμή που αποκτά ξανά συνείδηση να αντιλαμβάνεται τι έχει κάνει?
0: Ξεκάθαρα στη στιγμή που αποκτά ξανά συνείδηση.
1: Μάλιστα.
0: Και συνειδητοποιεί τις πράξεις του. Η μανία είναι τυφλή. Τη στιγμή της μανίας δίνεις όλο σου το είναι για να πετύχεις έναν στόχο, τον στόχο που έχεις βάλει στο μυαλό σου. Η πραγματική κόλαση όμως ξεκινά όταν ανάβει και πάλι το φως της λογικής και εκεί αντικρίζεις τι έχει συμβεί, τι έχεις κάνει και πώς μπορείς να επανορθώσεις ίσως ή να ζητήσεις εξιλέωση.
1: Ο Ηρακλής είναι ένας άνθρωπος που όλοι πιστεύουν ότι μπορεί να αντέξει τα πάντα και να βγάλει πέρα στα πάντα. Μήπως υπάρχει κάτι βαθιά σύγχρονο σε αυτό, στην απέτηση που έχουμε ενδεχομένως από τους δυνατούς ανθρώπους να μην επιτρέπεται και ποτέ να καταρρεύσουν?
0: Ναι, ναι, σύγχρονο και διαχρονικό θα πρόσθετα εγώ.
1: Το σκεφτόσασταν όντως, φαντάζομαι.
0: Πραγματικά, βέβαια. Η κοινωνία μας δεν συγχωρεί την αδυναμία. Είναι μια αλήθεια αυτό. Πάντα σε όλα τα παραμύθια, σε όλες τις ιστορίες μυθοπλασίας, οι ήρωες είναι οι δυνατοί της υπόθεσης, έτσι. Και όταν σπάσουν, τους αντιμετωπίζουμε συνήθως σαν τέρατα. Οπότε, ναι, υπάρχει και σήμερα αυτή η απέτηση από τους δυνατούς ανθρώπους. Ουσιαστικά δεν τους συγχωρούμε το τσαλάκωμα και την κατάρρευση.
1: Τι σημαίνει για εσάς μένουμε? Είναι απλώς η απώλεια του ελέγχου ή μπορεί η μανία να είναι η στιγμή κατά την οποία βγαίνει στην επιφάνεια κάτι που ένας άνθρωπος κρατούσε ενδεχομένως για χρόνια κρυμμένο? Το λέω έτσι αναφορικά και με τον τίτλο της παραστασής σας.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Πιστεύω ότι είναι και τα δύο που αναφέρατε και θεωρώ ότι η απάντηση δίνεται πάρα πολύ εύστοχα μέσα από την ελληνική γλώσσα. Χρησιμοποιούμε το ρήμα μένουμε για να περιγράψουμε μια πυρκαγιά, σωστά? Λέμε ότι η πυρκαγιά μενόταν. Η φωτιά μενόταν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ήταν εκτός ελέγχου, ότι η φωτιά αυτή κατέκε τα πάντα στο διάβα της και ότι αφότου κόπασε η φωτιά μπορέσαμε να δούμε τι ήταν κρυμμένο κάτω από την επιφάνεια που έκαιγε. Οπότε κάπου εκεί, έχοντας βιώσει το στάδιο της απόλυτης καταστροφής που είναι η πυρκαγιά, η φωτιά που μενόταν, αποκαλύπτεται και το δεύτερο στάδιο του προβλήματος. Οπότε ο Ηρακλής μενόμενος δεν είναι μια συνθήκη που απλώς έχει χάσει τον έλεγχο. Είναι μια βίαιη μανία.
1: Μάλιστα.
0: Όλων όσων ο άνθρωπος καταπίεζε για να παραμείνει το σύμβολο το οποίο θαυμάζαν όλοι και απαιτούσαν όλοι.
1: Υπάρχει για εσάς κάποιο σημείο που τελειώνει η προσωπική ευθύνη και αρχίζει η μοίρα ή αυτή ακριβώς είναι η σκληρότητα ενδεχομένως της τραγωδίας? Ότι ακόμη και για όσα δεν επιλέξαμε κάποτε, καλούμαστε σίγουρα να ζήσουμε με τις συνέπειες τους.
0: Ναι, πιστεύω ότι σε αυτή τη ζωή τα πάντα είναι θέμα προσωπικής ευθύνης και ατομικών επιλογών. Ακόμα και αν η μοίρα έχει κάποια πράγματα για σένα γραμμένα, είναι στο χέρι σου ο τρόπος να τα αξιοποιήσεις κατάλληλα για το δικό σου συμφέρον και για το δικό σου όφελος. Επομένως, ναι, αυτή είναι η σκληρότητα της τραγωδίας και η τραγωδία είναι μια μικρογραφία της πραγματικότητας. Φυσικά μια μικρογραφία εξεζητημένη και στην υπερβολή της, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι η σκληρότητα της σημερινής πραγματικότητας σε πάρα πολλά επίπεδα. Τα πάντα είναι θέμα διαχείρισης των γεγονότων που θα σου έρθουν, είτε από τη μοίρα, είτε από την τύχη, είτε από το οτιδήποτε άλλο πιστεύει κάποιος, από το Θεό ίσως.
1: Είστε μπασοβαρίτονος με μια σημαντική διαδρομή στο λυρικό θέατρο. Τι ζητά διαφορετικό από τη φωνή και το σώμα σας μια ροκ όπερα? Χρειάστηκε να ξεχάσετε κάτι από τη

0: πειθαρχία της όπερας για να βρείτε την αγριότητα αυτού του Ηρακλή ή μήπως όχι?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν θα έλεγα με τίποτα ότι χρειάστηκε να ξεχάσω κάτι. Η πειθαρχία εξάλλου δεν είναι ένας διακόπτης τον οποίο τον ανάβεις και τον σβήνεις όταν τον χρειάζεσαι. Ζεις με αυτό, είναι μέρος της ζωής σου, όχι μόνο του επαγγελματός σου, αλλά της καθημερινότητάς σου. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Από εκεί και πέρα, η συγκεκριμένη μουσική σύνθεση του Δημήτρη Μαραμή ίσως να απαιτεί λιγότερα από αυτά που θα περίμενε κανείς από το ρεπερτόριο της όπερας. Και τι εννοώ λιγότερα? Λιγότερο όγκο φωνής, λιγότερο λεγκάτο, λιγότερο bel canto, δηλαδή λιγότερο όμορφο τραγούδι. Απαιτεί μια διαφορετική χρήση της ήδη υπάρχουσας τεχνικής του κλασικού τραγουδιού, το οποίο σαν εγώ, σαν λυρικός καλλιτέχνης, είναι ένα οικοδόμημα το οποίο έχω χτίσει με τα χρόνια. Οπότε θεωρώ ότι πάνω σε αυτό το οικοδόμημα της τεχνικής του κλασικού τραγουδιού είναι πολύ πιο εύκολο να αποδομήσεις, ούτως ώστε να πετύχεις τις νέες απαιτήσεις των σύγχρονων συνθέσεων.
0: Η πρεμιέρα γίνεται στη Θήβα, στον τόπο με τον οποίο συνδέεται η γέννηση του Ηρακλή. Αλλάζει κάτι μέσα σας γνωρίζοντας ότι αυτός ο μύθος επιστρέφει στον τόπο του? Μπορεί ένας τόπος να συμμετέχει σχεδόν σαν ακόμα ένας χαρακτήρας σε μια παράσταση?
1: Βεβαίως και μπορεί. Πηγαίνοντας πίσω στη γενέτειρα του Ηρακλή, ουσιαστικά επιστρέφουμε στο σημείο μηδέν. Μ' αρέσει έτσι να το φαντάζομαι ότι το χώμα εκεί πέρα έχει μνήμη. Ότι ο τόπος δονείται και θα δονείται από τη μουσική που θα παίξουμε και ότι θα γίνει ο σιωπηλός και αόρατος συμπροταγωνιστής μας πάνω στη σκηνή. Και μάλιστα έχω να σας δώσω ένα πολύ ωραίο και αντίστοιχο παράδειγμα από την προσωπική μου εμπειρία. Όταν πριν από 2 χρόνια βρέθηκα στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Φλωρεντία για μια παραγωγή της όπερας Τζιάννη Σκίκη, η οποία διαδραματίζεται στη Φλωρεντία, και μέσα στην όπερα ο Πουτσίνη έχει κάνει πάρα πολλές αναφορές στην πόλη της Φλωρεντίας, στις περιοχές γύρω από την Φλωρεντία. Οπότε εγώ, βρισκόμενος πλέον στη Φλωρεντία και τραγουδώντας αυτή την υπόθεση και κατανοώντας κάθε λέξη, κάθε πόλη, κάθε χωριουδάκι το οποίο αναφερόταν μέσα στο έργο, μπορούσα να βιώσω στον μέγιστο βαθμό το τι ακριβώς σήμαιναν όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε θεωρώ ότι και εδώ έχουμε μια τέτοια αντίστοιχη περίπτωση.
0: Τι φοβάστε περισσότερο όταν πλησιάζετε ένα τόσο εμβληματικό ήρωα? Μήπως δεν καταφέρνετε να φτάσετε το μέγεθος αυτού του μύθου, ή μήπως ο μύθος σας εμπόδισε να φτάσετε στο μικρό και εύθραστο βέβαια άνθρωπο που βρίσκεται μέσα σε αυτόν?
1: Εντάξει, η λέξη φόβος ίσως να είναι πολύ δυνατή. Εγώ θα έλεγα ότι αν έχω μια μικρή ανησυχία, αυτό είναι ότι μήπως ο εντυπωσιασμός του ημίθεου επισκιάσει κάπως τον μικρό και τσακισμένο άνθρωπο που βρίσκεται από κάτω. Αυτό, απλά.
0: Θα ήθελα να επιστρέψουμε λίγο στην παράσταση. Η μουσική εδώ κινείται ανάμεσα σε ηλεκτρικά ηχοχρώματα, έντονους ρυθμούς, λυρικές γραμμές και χοροδιακές εξάρσεις. Μπορεί η μουσική να εκφράσει τη μανία με τρόπο που ο λόγος μόνος του δεν μπορεί, είναι ικανή?
1: Βεβαίως. Η μουσική είναι ικανή και μπορεί και πρέπει να τα εκφράσει όλα αυτά. Γιατί η μουσική, όπως και πολλές άλλες τέχνες, μάλλον πολλές άλλες μορφές παραστατικών τεχνών, χτυπούν απευθείας στο υποσυνείδητο του θεατή, του ακροατή, και σου γεννούν και σου ξυπνούν μάλλον πιο εύκολα συναισθήματα. Ο λόγος συνήθως χτυπά περισσότερο στη λογική, στο συνειδητό, στον παραδοσιακό τρόπο και στην παραδοσιακή διαδικασία της κατανόησης. Οπότε ναι, ό,τι δεν μπορεί να επιτύχει ο λόγος, σίγουρα μπορεί να το πετύχει μια μορφή παραστατικής τέχνης και στη συγκεκριμένη περίπτωση η μουσική.
0: Μια τόσο βαθιά φωνή όπως η δική σας, είστε μπασοβαρύτονος, συνδέεται σχεδόν φυσικά με την ισχύ. Πώς χρησιμοποιείτε όμως αυτή τη φωνή για να δείξετε και το αντίθετο, δηλαδή την ευθραυστότητα, το φόβο, την απόγνωση του χαρακτήρα?
1: Νομίζω ότι τα πράγματα θα έρθουν και έρχονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις κάπως φυσιολογικά και φυσικά. Όταν ένας μεγάλος όγκος φωνής, έτσι όπως έχει η δική μου η φωνή, που είναι φυσικό και αναμενόμενο, που έχει φτιαχτεί έτσι για να επιβάλλεται η περισσότερη ρόλη στην όπερα της δικής μου φωνής, του δικού μου φαχ, είναι για αυτόν τον σκοπό, ξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό. Όταν λοιπόν αυτός ο μεγάλος όγκος φωνής ξαφνικά σπάει και ραγίζει, πιστεύω ότι η αντίθεση που επιτυγχάνεται είναι αισθητή. Και αυτό δημιουργεί έναν εκοφαντικό πόνο, το οποίο, ο οποίος μάλλον πιστεύω ότι θα περάσει στο θεατή.
0: Έχετε ερμηνεύσει και πολλούς και διαφορετικούς χαρακτήρες μέσα από το περατικό ρεπερτόριο. Υπάρχουν ρόλοι από τους οποίους ο ερμηνευτής βγαίνει ακριβώς όπως μπήκε και άλλοι που ενδεχομένως να αφήνουν κάτι πάνω του. Νιώθετε ότι ο Ηρακλής ανήκει σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία? Έχετε πάρει ένα αποτύπωμα που δεν θα βγει με τίποτα από πάνω σας, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε. Ο κάθε ρόλος, αυτό είναι η προσωπική μου εμπειρία, έτσι. Ο κάθε ρόλος, η κάθε δουλειά θα αφήσει κάτι πάνω σου. Από κάτι απειροελάχιστο μέχρι κάτι σπουδαίο. Ακριβώς ίδιος δεν γίνεται να μπεις και να βγεις από μια δουλειά, από μια παραγωγή. Τώρα, όσον αφορά στον Ηρακλή και στο μέγεθος του αντίκτυπου που θα αφήσει πάνω μου, επιφυλάσσομαι να σας απαντήσω μετά από την πρεμιέρα. Διότι τώρα ακόμα βρισκόμαστε σε μια φάση όπου χτίζουμε το έργο, το οποίο είναι μια παγκόσμια πρεμιέρα, σωστά? Δεν είναι έργο ρεπερτορίου. Οπότε ο αντίκτυπος που θα έχει πάνω μου αυτό το έργο θα είναι ορατός αφότου το παρουσιάσουμε στο κοινό και αφότου πάρουμε και εμείς οι συντελεστές του έργου τον χρόνο για να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς έγινε και τι παρουσιάσαμε. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε έναν πυρετό δημιουργίας, ο οποίος τις περισσότερες φορές, λίγο έως πολύ, μας τυφλώνει. Μας δημιουργεί κάποιες παρεσθήσεις εντός εισαγωγικών. Οπότε ναι, επιφυλάσσομαι να σας απαντήσω σε ένα δεύτερο στάδιο για το μέγεθος, έτσι, του αντικτύπου που θα έχει πάνω μου. Είναι δεδομένο ότι θα έχει αντικτύπο. Μιλάμε τώρα για το μέγεθος, αυτό που προσπαθούμε να οριοθετήσουμε.
0: Και μιας και μιλήσατε για την πρεμιέρα, θα μας δώσετε τα στοιχεία πότε είναι η πρεμιέρα?
1: Λοιπόν, η πρεμιέρα είναι την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Αρχαίο Θέατρο της Θήβας.
0: Αν ο Ηρακλής μπορούσε μετά από όλα όσα έχει ζήσει να σταθεί για μια στιγμή απέναντί σας, όχι ως ρόλος αλλά ως άνθρωπος, πραγματικά υπάρχει κάτι το οποίο θα θέλατε να τον ρωτήσετε?
1: Αυτό που θα ήθελα να το ρωτήσω είναι πώς βρήκες το κουράγιο να επιβιώσεις την επόμενη μέρα. Να επιβιώσεις δηλαδή μετά από την στιγμή που συνειδητοποιείς τι έχεις κάνει. Αυτό είναι για μένα η μεγαλύτερη απορία. Πού βρήκες τη δύναμη για να προχωρήσεις? Αυτό.
0: Εσείς προσωπικά τι θεωρείτε δύναμη σήμερα? Να μπορεί κανείς να νικά, να αντέχει, να συγχωρεί, να ζητά συγχώρεση ή να παραδέχεται ότι κάποια στιγμή δεν αντέχει άλλο?
1: Πιστεύω ότι ήταν ένας γνωστός Άγγλος συνθέτης, ο Pope, ο Alexander Pope, ο οποίος είπε μια πολύ ωραία φράση, ότι το να συγχωρείς είναι θεϊκό, το να κάνεις λάθος είναι ανθρώπινο. Οπότε για μένα σίγουρα η έννοια της δύναμης δεν έχει να κάνει με τη συγχώρεση. Για μένα η έννοια της δύναμης σήμερα έχει περισσότερο να κάνει με το να βρίσκει κάποιος τη δύναμη να πάει παρακάτω. Μάλιστα. Είναι και αυτό που είπα προηγουμένως, έτσι, για τον Ηρακλή, τι θα τον ρωτούσα. Οπότε αυτό σημαίνει για μένα δύναμη. Πώς πας παρακάτω, πώς βρίσκεις τη δύναμη να ανασυγκροτήσεις τον εαυτό σου, να μαζέψεις τα κομμάτια σου και να προχωρήσεις. Αυτό για μένα απαιτεί τη μεγαλύτερη δύναμη.
0: Ο Ηρακλής κατάφερε να πραγματοποιήσει τους άθλους που κανένας άλλος άνθρωπος δεν μπορούσε. Αν όμως σας ζητούσαν να ονομάσετε το δυσκολότερο άθλο, όχι του μυθικού Ηρακλή, αλλά κάθε ανθρώπου, ποιος θα ήταν, ποιος είναι για σας?
1: Νομίζω αυτό που απάντησα στην προηγούμενη ερώτηση, νομίζω ότι η απάντηση αυτή καλύπτει και τη συγκεκριμένη ερώτηση. Οπότε για μένα ο δυσκολότερος άθλος είναι να βρεις τη δύναμη να συνεχίσεις να προχωρήσεις. Και κάπου εδώ είναι το τέλειο σημείο για να πασάρω, έτσι, να δώσω ένα λίγο, πώς να το πω, sneak peek, ένα preview του έργου. Διότι ξέρουμε όλοι από τη μυθολογία ότι οι άθλοι του Ηρακλή ήταν 12. Ωστόσο, στο φινάλε του συγκεκριμένου έργου, ο ίδιος ο Ηρακλής μιλάει για τον 13ο άθλο, τον πιο δύσκολο από όλους. Έχω ήδη δώσει νήξεις και κάνει νήξεις για το τι είναι αυτός ο άθλος, αλλά
0: ναι,
1: νομίζω ότι είναι,
0: κάτι καταλαβαίνουμε.
1: Είναι η τέλεια αφορμή για το κοινό, για να παροτρύνω το κοινό που θα βρίσκεται στην περιοχή της Θήβας, αλλά και όχι, να έρθει, να μας ακούσει, να μας δει και να κατανοήσει το ίδιο το κοινό ποιος είναι αυτός ο 13ος άθλος, ο οποίος είναι ο πιο δύσκολος από όλους.
0: Πολύ ενδιαφέρον και μου αρέσει ο τρόπος που κλείνουμε τη συνέντευξή μας. Σας εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και να δώσετε τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Μαραμή.
1: Βεβαίως, με μεγάλη χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Η Ερεσός κουβαλά εδώ και αιώνες ένα όνομα που έγινε σύμβολο της γυναικείας φωνής και δημιουργίας, τη Σαπφό. Και ίσως δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτόν ακριβώς τον τόπο γεννήθηκε πριν από περισσότερα από 25 χρόνια μία συνάντηση γυναικών που έμελε να αποκτήσει και διεθνή χαρακτήρα. Το Διεθνές Φεστιβάλ Γυναικών Ερεσού φέρνει κάθε χρόνο στη Λέσβο γυναίκες από διαφορετικές χώρες, ηλικίες και διαδρομές μέσα από τη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο, την ποίηση, τα εργαστήρια, αλλά κυρίως μέσα από την ανάγκη της συνάντησης και της ελεύθερης έκφρασης. Τι σημαίνει όμως να δημιουργείς μια κοινότητα που αντέχει στο χρόνο? Πώς συνομιλεί ένα διεθνές φεστιβάλ με τον τόπο που το φιλοξενεί και πώς αλλάζει μαζί με τις γυναίκες που επιστρέφουν σε αυτό χρόνο με το χρόνο? Για τη φετινή διοργάνωση, την ιστορία αλλά και το μέλλον του φεστιβάλ θα συνομιλήσω με την κυρία Ιωάννα Σάβα, η οποία βρίσκεται στη Λέσβο. Γεια σας κυρία Σάβα, καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα.
0: Κυρία Σάβα, το Διεθνές Φεστιβάλ Γυναικών Ερεσού έχει πλέον μια ιστορία μεγαλύτερη των 25 ετών. Ποιο ήταν το αρχικό του όραμα και πώς έχει εξελιχθεί αυτό μέσα στο χρόνο?
2: Καλό απόγευμα. Οι γυναίκες έρχονται στην Ερεσό ήδη από τη δεκαετία του 70. Υπήρχε λοιπόν αυτή η ιδιαίτερη σχέση με τον τόπο πολύ πριν δημιουργηθεί το φεστιβάλ. Η Ερεσός είχε γίνει ένας χώρος όπου γυναίκες από διαφορετικές χώρες μπορούσαν να έρθουν, να νιώσουν ελεύθερες, να γνωριστούν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν δική τους κοινότητα. Και μέσα σε αυτή την ιστορία γεννήθηκε πριν από 26 χρόνια και το φεστιβάλ. Και το ξεκινήσαμε με μια πολύ απλή ιδέα. Εφόσον οι γυναίκες έρχονται εδώ έτσι και αλλιώς για διακοπές, εδώ μιλάμε στην σκάλα Ερεσού της Λέσβου, έτσι. Επιλέξαμε το Σεπτέμβριο που είναι ένας μήνας με γλυκό κλίμα. Έχουν φύγει οι Έλληνες τουρίστες, τα ηλιοβασιλέματα είναι καταπληκτικά και η θάλασσα πολύ ζεστή. Αλλά σιγά σιγά το φεστιβάλ μεγάλωσε πολύ. Έγινε ένας διεθνής θεσμός, αλλά αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα είναι ότι παρέμεινε ένας χώρος ανθρώπινης επαφής. Και το πιο σημαντικό και το πιο είμαι πολύ συγκινημένη, γιατί ήδη ξεκινήσαμε, αλλά το μοιράζομαι μαζί σας, είναι ότι υπάρχουν γυναίκες που επιστρέφουν κάθε χρόνο. Αλλά και πολλές που έρχονται κάθε πρώτη φορά και αισθάνονται πολύ γρήγορα ότι ανήκουν σε αυτή την κοινότητα.
0: Τι είναι αυτό που κάνει την Ερεσό τη γενέτειρα της Σαπφούς, όχι απλώς στον τόπο διεξαγωγής, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας στο φεστιβάλ?
2: Η Ερεσός δεν είναι απλώς ο τόπος όπου γίνεται το φεστιβάλ. Η Ερεσός είναι μέρος του φεστιβάλ. Είναι η θάλασσα, το τοπίο, το φως, ο τρόπος ζωής. Είναι η αίσθηση ελευθερίας που υπάρχει εδώ. Και φυσικά υπάρχει η Σαπφό. Είναι πολύ σημαντικό για μας ότι βρισκόμαστε στη γενέτειρα μιας γυναίκας που πριν από τόσους αιώνες μίλησε τόσο δυνατά μέσα από την πίεσή της.
0: Έως τα τέλη σχεδόν αυτού του μήνα, του Σεπτεμβρίου που διανύουμε, οι γυναίκες από διαφορετικές χώρες θα συναντηθούν στη σκάλα Ερεσού που είπατε. Τι καινούριο ή ιδιαίτερο φέρνει αυτή η φετινή διοργάνωση?
2: Κάθε χρόνο προσπαθούμε να κρατάμε τον χαρακτήρα του φεστιβάλ αλλά και να του δίνουμε και κάτι καινούριο. Και φέτος έχουμε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα μέχρι σχεδόν τέλος Σεπτεμβρίου με μουσική, παραστάσεις, ποίηση, εργαστήρια, άσκηση και δράσεις προσωπικής ανάπτυξης. Αλλά θα έλεγα ότι το ιδιαίτερο δεν είναι μια συγκεκριμένη εκδήλωση. Είναι η ίδια η εμπειρία του να βρίσκεσαι στην Ερεσό εκείνη την περίοδο και να συναντάς γυναίκες από όλο τον κόσμο.
0: Το πρόγραμμα του φεστιβάλ σας συνδυάζει μουσική, παραστάσεις, κινηματογράφο, ποίηση, δημιουργικά εργαστήρια, μέχρι σωματική άσκηση και δράσεις και προσωπικής ανάπτυξης. Με ποια κριτήρια διαμορφώνεται αυτή την τόσο πολυσυλλεκτική πρόταση, που είναι γεγονός, είναι πολυσυλλεκτική?
2: Ναι, θέλουμε να υπάρχει κάτι για κάθε γυναίκα. Κάποια μπορεί να θέλει να ακούσει μουσική, κάποια να δει μια ταινία, κάποια να χορέψει, κάποια να κάνει γιόγκα, κάποια να αναγράψει πίεση. Δεν θέλουμε όμως να παρακολουθείς. Θέλουμε να συμμετέχεις. Γιατί αυτή είναι η διαφορά του φεστιβάλ. Δεν έρχεσαι απλώς ως θεατής. Γίνεσαι μέρος της εμπειρίας.
0: Αν έπρεπε να ξεχωρίσετε ορισμένες στιγμές του φετινού προγράμματος που δεν θα θέλατε με τίποτα να χάσει μία επισκέπτρια, ποιες θα ήταν αυτές και για ποιο λόγο?
2: Θα της έλεγα όταν έρθει να μην προσπαθεί να τα κάνει όλα αυτά. Όλα. Να επιλέξει κάποιες εκδηλώσεις που πραγματικά την ενδιαφέρουν, αλλά να αφήσει και χρόνο για την Ερεσό. Να κολυμπήσει, να περπατήσει, να πιει ένα καφέ, να μιλήσει μια άγνωστη γυναίκα. Γιατί πολλές φορές οι πιο όμορφες στιγμές του φεστιβάλ δεν είναι αυτές που έχουμε προγραμματίσει, είναι αυτές που γίνονται αυθόρμητα.
0: Έτσι είναι. Που γίνεστε προφανώς και μια παρέα.
2: Ναι.
0: Πέρα από μια πολιτιστική διοργάνωση, το φεστιβάλ περιγράφεται και ως μια διεθνής κοινότητα γυναικών. Πώς γεννιέται αυτό το αίσθημα σύνδεσης ανάμεσα σε ανθρώπους που φτάνουν στην Ερεσό από όλα αυτά τα διαφορετικά μέρη του κόσμου?
2: Ναι, αυτό είναι που πραγματικά με συγκινεί και ακούγομαι συγκινημένη και δεν μπορώ να κρατηθώ. Ξέρω ότι είμαστε στην συνέντευξη, αλλά πραγματικά από σήμερα και για 20 μέρες έχω συγκινηθεί πάρα πολύ. Μπορεί να έρθει μια γυναίκα από την Αυστραλία, μια από την Αγγλία, μια από τη Γερμανία, την Ελλάδα και μέσα σε μια μέρα να βρεθούν μαζί, να γελάνε, να μιλάνε και να αισθάνονται ότι γνωρίζονται χρόνια. Νομίζω ότι η Ερεσός βοηθάει πολύ σε αυτό. Εδώ οι ρυθμοί χαμηλώνουν, οι άνθρωποι ανοίγονται και μετά από 26 χρόνια έχουμε δει να δημιουργούνται πραγματικές φιλίες, σχέσεις που συνεχίζονται όλο το χρόνο και σε πολλές περιπτώσεις για μια ολόκληρη ζωή.
0: Πολύ σπουδαίο αυτό που λέτε.
2: Μέντε.
0: Πόσο σημαντικό είναι σήμερα να υπάρχουν χώροι στους οποίους οι γυναίκες μπορούν να εκφράζονται, να δημιουργούν και να συναντιόνται ελεύθερα και βεβαίως και με ασφάλεια?
2: Κάθε γυναίκα χρειάζεται ένα χώρο που μπορεί να είναι πραγματικά ο εαυτός της. Ένα χώρο που μπορεί να εκφραστεί, να δημιουργήσει, να γελάσει, να γνωρίσει άλλους ανθρώπους χωρίς να φοβάται ότι θα κρυθεί. Και νομίζω ότι σήμερα αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Το φεστιβάλ προσπαθεί να δημιουργήσει ακριβώς αυτή την αίσθηση. Ελευθερία, αποδοχή, σεβασμό και χαρά. Και όταν δημιουργείται αυτό το κλίμα, βλέπεις γυναίκες να ανοίγονται και να παίρνουν δύναμη μία από την άλλη.
0: Πώς έχει υποδεχθεί και αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία της Ερεσού το θεσμό όλα αυτά τα χρόνια και τι αποτύπωμα αφήνει και το ίδιο το φεστιβάλ στον τόπο, κυρία Σάβα?
2: Με τα χρόνια το φεστιβάλ έγινε κομμάτι της Ερεσού, έτσι, το περιμένουνε. Είμαι ντόπια, οι Ερεσιώτες ξεκινάνε από το Μάιο να με ρωτάνε πότε είναι το φεστιβάλ, πόσες γυναίκες περιμένουμε. Οι επισκέπτες μένουν σε καταρρήματα, τρώνε σε εστιατόρικες ταβέρνες, ψωνίζουν από τα καταστήματα και γνωρίζουν τον τόπο. Αλλά για μένα είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό. Η Ερεσός έχει αποκτήσει μια διεθνή αναγνωρισιμότητα. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες που μπορεί να μην είχαν ακούσει ποτέ πριν για την Ερεσό και σήμερα τη γνωρίζουν, την αγαπούν και επιστρέφουν κάθε χρόνο. Αυτό είναι ένα πολύ όμορφο αποτύπωμα για ένα μικρό τόπο σαν εμάς. Είμαστε ένα μικρό χωριό με 1000 κατοίκους, παραθαλάσσιο.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία στη διοργάνωση ενός διεθνούς φεστιβάλ σε ένα νησί και τι είναι εκείνο που σας δίνει κάθε χρόνο αυτή την σπουδαία δύναμη και τη συγκίνηση κιόλας, για να είμαι ειλικρινής, που εκφράσατε πριν από λίγο? Ποια είναι αυτή η δύναμη που σας δίδεται για να συνεχίσετε?
2: Το να οργανώνεις ένα διεθνές φεστιβάλ, το οποίο είναι το μεγαλύτερο σε ηλικία στην Ευρώπη, και είμαστε νησί, όπως ξέρετε, έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Μετακινήσεις, υποδομές, οι καλλιτέχνες που έρχονται από διαφορετικές χώρες, οι καιρικές συνθήκες, όλα χρειάζονται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Το φεστιβάλ τελειώνει το Σεπτέμβριο και εμείς από το Νοέμβριο ξεκινάμε να έχουμε συναντήσεις κάθε εβδομάδα. Έτσι. Δουλεύουμε αρκετά. Και μετά από 26 χρόνια μπορώ να σας πω ότι κάθε χρονιά είναι μια καινούργια περιπέτεια. Αλλά αυτό που με κάνει να συνεχίσω είναι πολύ καλή ερώτηση, γιατί ξεκίνησα στα 30 μου και είμαι 56 και το έχω κάνει 26 χρόνια.
0: Όπου,
2: είναι
0: γυναίκες
2: που έρχονται. Όταν βλέπεις μια γυναίκα να έρθει πρώτη φορά και να σου λέει «Δεν θέλω να φύγω», όταν βλέπεις παλιές φίλες να αγκαλιάζονται επειδή ξανασυναντήθηκα στην Ερεσό, τότε λες ότι όλη αυτή η προσπάθεια αξίζει.
0: Φυσικά και αξίζει, βεβαίως και αξίζει. Για εσάς προσωπικά, ποια εικόνα ή ποια στιγμή συνοψίζει το φεστιβάλ, το πνεύμα αυτού μάλλον, και τι θα λέγατε σε μια γυναίκα που σκέφτεται να έρθει φέτος για πρώτη φορά στην Ερεσό?
2: Η εικόνα είναι πολύ απλή. Γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και από διαφορετικές χώρες να κάθονται μαζί δίπλα στη θάλασσα, να γελούν, να συζητούν και να αισθάνονται ελεύθερες. Αυτό είναι το φεστιβάλ. Και αν μια γυναίκα σκέφτεται να έρθει φέτος για πρώτη φορά, θα της έλεγα. Και το λέω συνέχεια. Έλα, μην περιμένεις να ξέρεις τι ακριβώς θα βρεις. Άφησε την Ερεσό να σε εκπλήξει. Μπορεί να έρθεις για τη μουσική, για τη θάλασσα, για το φεστιβάλ, αλλά μπορεί να φύγεις έχοντας κάνει μια καινούρια φίλη, έχοντας ζήσει κάτι που δεν περίμενες ή έχοντας ανακαλύψει ένα κομμάτι του εαυτού σου. Για μένα, μετά από 26 χρόνια, αυτή είναι η αξία του φεστιβάλ.
0: Έτσι είναι και πολύ σωστά το λέτε. Κυρία Σάβα, τέλος, για όσες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν αυτό το φεστιβάλ, μπορούν να βρουν το πρόγραμμα στον επίσημο ιστότοπο?
2: Ναι, μπορούν να βρουν το πρόγραμμα. Ξεκινάμε στις 9, ως τις 9 Σεπτεμβρίου, ως τις 19. Τα κορίτσια μας ξεκίνησαν να έρχονται από τις 30 Αυγούστου. Είναι και από μακρινές χώρες, από Αμερική, από Αυστραλία. Οπότε θα μείνουν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Συνδυάζουν φεστιβάλ και διακοπές. Πριν από λίγο έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε και να φιλοξενήσουμε την, δεν θα μπορέσω να προφέρω το όνομά της, είναι η Χι Γιάνγκ. Είναι μια ακτιβίστρια από την Νότια Κορέα που έφτασε πριν από 10 λεπτά.
0: Μάλιστα.
2: Η οποία θα μείνει 2 εβδομάδες, θα παρακολουθήσει το φεστιβάλ, έτσι, και θα μιλήσει για τις δικές της εμπειρίες στη δική της χώρα και πώς το μοιράστηκε και πώς αντιμετωπίστηκε. Σας καλώ.
0: Ναι, έχει και κοινωνικό χαρακτήρα.
2: Είναι. Τώρα να έρθει από την Κορέα, να δει τι γίνεται και να μοιραστεί τις δικές εμπειρίες εδώ με τα άλλα τα κορίτσια. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πολύ, μεταφορά γνώσης, είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σάβα, που μιλήσαμε. Εύχομαι καλή επιτυχία στο φεστιβάλ και φέτος και του χρόνου και του παραχρόνου και για όλα τα επόμενα χρόνια που θα ακολουθήσουν και πάντα να είστε έτσι ενεργοί.
2: Αν θέλετε κάτι που περίμενα να με ρωτήσετε αν θα συνέχιζα, πόσο θα συνεχίσω να το κάνω.
0: Εγώ είμαι σίγουρη, γιατί, γι' αυτό δεν το ρώτησα.
2: Γιατί μεγαλώνουμε σιγά σιγά. Εγώ θα σας έλεγα από την πλευρά μου, όσο υπάρχουν γυναίκες που έρχονται στην Ερισσό και αισθάνονται ότι εδώ μπορούν να είναι ο εαυτός τους, εγώ θα βρίσκω ένα λόγο να συνεχίζω.
0: Σας ευχαριστώ που ρωτήσατε και απαντήσατε μάλιστα αυτή την ερώτηση. Αλλά να σας πω την αλήθεια, το θεωρούσα δεδομένο από την αρχή.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Σάβα.
2: Ευχαριστώ πολύ να σας συναντήσω και προσωπικά και σας καλώ να είστε, μας επισκεφτείτε και να δείτε και να πάρετε και μια γεύση από το φεστιβάλ μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Το παρόν είναι ίσως ο πιο παράξενος χώρος. Μόλις προλάβουμε να πούμε τώρα, έχει ήδη περάσει. Και μόλις θελήσουμε να κρατήσουμε μία στιγμή, εκείνη έχει αρχίσει να γίνεται μνήμη. Κι όμως, ολόκληρη η ζωή μας συμβαίνει μέσα σε αυτό το ελάχιστο, φευγαλαίο διάστημα ανάμεσα σε όσα θυμόμαστε και σε όσα ακόμη περιμένουμε. Ο Γιώργος Ψάλτης ονομάζει τη νέα του ποιητική συλλογή «Ιστορία ενός παρόντος». Ένας τίτλος σχεδόν παράδοξος, γιατί πώς γράφεται η ιστορία αυτού που δεν έχει ακόμη τελειώσει και πώς μπορεί κανείς να αφηγηθεί το παρόν χωρίς την ίδια στιγμή να το μετατρέψει σε παρελθόν. Γιατί ίσως η ποίηση να αρχίζει ακριβώς εκεί, όταν ένα τοπίο πάβει να είναι μόνο τοπίο, όταν η θάλασσα κουβαλά έναν άνθρωπο, όταν ένα σώμα γίνεται μνήμη, όταν κάτι που κάποτε υπήρξε δικό μας αρχίζει ξαφνικά να μας φαίνεται ξένο. Ο Γιώργος Ψάλτης γράφει ποίηση από εκείνη την εύθραυστη περιοχή, όπου το προσωπικό συναντά το συλλογικό, η απώλεια την επιθυμία και η ζωή την ανάμνησή της. Και επιστρέφει τώρα με ένα βιβλίο που μοιάζει να θέτει ένα απλό αλλά δύσκολο ερώτημα. Πόσο παρόντες είμαστε τελικά στο ίδιο μας το παρόν? Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης συναντώ τον Γιώργο Ψάλτη και ταξιδεύουμε μαζί του σε αυτή την παράξενη γεωγραφία του χρόνου, αναζητώντας όσα ζήσαμε, όσα νομίζουμε ότι θυμόμαστε και ίσως περισσότερο απ' όλα όσα δεν θέλουμε ακόμη να αποχαιρετήσουμε. Καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα.
0: Η ιστορία ενός παρόντος. Υπάρχει ένα παράδοξο ήδη στον τίτλο. Το παρόν, τη στιγμή που το αφηγούμαστε, έχει αρχίσει να γίνεται παρελθόν. Μπορούμε πραγματικά να ζήσουμε το τώρα? Είμαστε καταδικασμένοι να το καταλαβαίνουμε μόνο όταν το έχουμε δυστυχώς χάσει?
3: Για πολλά χρόνια δεν μπορούσα να χαρώ με τη χαρά την ώρα που συνέβαινε. Και σε απλά πράγματα. Δηλαδή μου έλεγαν μια καλή κουβέντα, έλεγα ώρα, σκεφτόμουν ωραία, και γυρνούσα στο σπίτι μετά και μπορούσα να αντιληφθώ τότε μόνο τι είχε συμβεί. Επειδή ήμουν μπλοκαρισμένος, σιγά σιγά με πολύ εσωτερική δουλειά, γιατί το να γράφεις ποίηματα είναι ένας τρόπος ψυχανάλυσης.
0: Βεβαίως.
3: Με πολύ δουλειά έχω μπορέσει νομίζω τώρα να βιώνω το παρόν ως παρόν. Και για να γράψω το βιβλίο αυτό, την ιστορία ενός παρόντος, αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να ενδύθηκα έναν ρόλο και βίωνα κάποιες καταστάσεις, ώστε να μπορέσω να καταγράψω αυτό που συνέβαινε εκείνη την ώρα. Και μέσα από αυτό να οδηγηθώ σε σκέψεις και προβληματισμούς και να δίνει να προσπαθώ να καταλάβω αυτό που συμβαίνει στο παρόν, σχεδόν ενώ συνέβαινε.
0: Η συλλογή μοιάζει με ημερολόγιο, θα το έλεγα, ενός νοητού μεσογειακού καλοκαιριού. Γιατί το καλοκαίρι είναι για εσάς μια εποχή ελευθερίας ή μήπως ακριβώς επειδή γνωρίζουμε ότι θα τελειώσει, κρύβει μέσα του εξ αρχής μια μελαγχολία?
3: Χθες ήμουν σε μια παρέα που, ναι, στην οποία μελαγχολούσαν για το καλοκαίρι που τελειώνει.
0: Μάλιστα.
3: Δεν συμμερίζομαι αυτό, γιατί τελείως θα έπρεπε να μελαγχολούμε και για το φθινόπωρο που τελειώνει,
0: έτσι,
3: και για το χειμώνα που τελειώνει και για την άνοιξη που τελειώνει.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
3: Είναι μια γιορτή για μένα το καλοκαίρι, είναι μια ελευθερία. Έχουμε τα παράθυρα ανοιχτά, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μια γιορτή το καλοκαίρι και το ένα καλοκαίρι τελειώνει και προσδοκούμε και προσμένουμε το επόμενο.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Η θάλασσα βρίσκεται πραγματικά πολύ έντονα μέσα στο βιβλίο. Τι είναι για εσάς η θάλασσα όταν γίνεται ποίηση? Ελευθερία, σύνορο, μνήμη, κίνδυνος, επιστροφή, τίποτα από όλα αυτά?
3: Νομίζω ότι είναι όλα αυτά που λέτε, αλλά είναι και, για μένα είναι μια γαλήνη που μπορεί να ανατραπεί, μια ανατρέψιμη γαλήνη. Είναι ειλικρινής η θάλασσα, δεν ξεγελάει. Είναι αυτή, όταν λέμε για τη θάλασσα, συνήθως εννοούμε την επιφάνεια της θάλασσας.
0: Mm-hmm.
3: Από κάτω γίνεται χαμός.
0: Έτσι είναι.
3: Το να ψάρει τρώει τ' άλλο και τα λοιπά. Και επίσης το ωραίο με τη θάλασσα είναι ότι, για μένα δηλαδή, ότι εγώ τη θάλασσα βλέπω τη θάλασσα που βλέπω εγώ. Ζω στο Πορτοράφτη, στην Αττική, και σε ένα προστατευμένο κόλπο, που τα νερά είναι συνήθως ήρεμα. Και αυτό είναι η εικόνα που έχω η καθημερινή από τη θάλασσα. Άλλη εικόνα για τη θάλασσα έχουν αυτοί που ζουν στο Ιόνιο,
0: έτσι,
3: άλλοι αυτοί που ζουν στο Αιγαίο, άλλοι αυτοί που ζουν στις σκανδιναβικές χώρες. Σημαίνει τελείως άλλο πράγμα. Σας λέω τι σημαίνει για μένα.
0: Στο βιβλίο συναντάμε ένα τόπο που είναι, όπως διαβάζουμε, ταυτόχρονα δικό μας μα και ξένο. Μπορεί ένας τόπος που αγαπήσαμε πολύ να πάψει κάποτε να μας ανήκει, ή μήπως είμαστε εμείς εκείνοι που επιστρέφουμε διαφορετικοί?
3: Τους τόπους τους συνδέουμε με ψυχικές μας καταστάσεις. Όταν αλλάζουν ψυχικές μας καταστάσεις, αλλάζει και η πρόσληψη του τόπου. Επίσης, τους συνδέουμε με πρόσωπα. Όταν αλλάζει, αν πήγαμε σε ένα μέρος με μια παρέα και η παρέα αυτή διαλυθεί, πάβει να μας αφορά τόσο πολύ ο τόπος. Και επίσης, καμιά φορά και οι τόποι αλλάζουν. Δηλαδή, με την οικιστική ανάπτυξη. Πάβουν να έχουν. Δηλαδή, μια παραλία που ήταν ερημική και τώρα έχει ένα μεγάλο ξενοδοχείο, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Έτσι είναι. Στους στίχους της συλλογής ανατρέπεται συχνά η φυσική τάξη των πραγμάτων. Δηλαδή, το νησί γίνεται άσπρο, η θάλασσα κόκκινη, ο ουρανός διαφανής, το χρώμα κρύβει τα αστέρια. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα όταν περνά μέσα από τη μνήμη? Την ανακαλούμε ή την ξαναφτιάχνουμε?
3: Την ώρα που συμβαίνει κάτι, το καταχωρούμε, το βιώνουμε και το καταχωρούμε στη μνήμη μας, ήδη μέσα από φίλτρα. Και οπότε, και αντιστοίχως, όταν προσπαθήσουμε να θυμηθούμε, όταν μας έρθει κάποια μνήμη, είναι πάλι, δεν θα λέγα κατασκευασμένη, αλλά είναι φιλτραρισμένη.
0: Η μνήμη, η νοσταλγία και η επιθυμία είναι σαν τρεις διαφορετικοί άνεμοι μέσα στο βιβλίο αυτό. Ποιος από τους τρεις είναι ισχυρότερος για εσάς σήμερα? Αυτό που υπήρξε, αυτό που χάθηκε ή αυτό που εξακολουθούμε να θέλουμε?
3: Η επιθυμία. Η επιθυμία. Η μνήμη είναι κάτι υπέροχο. Είναι η προσωπική μας ιστορία, το προσωπικό μας μουσείο. Τη νοσταλγία δεν τα πηγαίνω πολύ καλά με τη λέξη. Δεν τη χρησιμοποιώ ούτε στον προφορικό ούτε στο γραπτό λόγο. Δεν μου αρέσει το άλγος, το συνθετικό άλγος.
0: Μάλιστα. Το σώμα του άλλου αποτελεί επίσης ένα δρόμο αυτού του ταξιδιού. Πώς η μνήμη μπορεί να αποθηκεύσει ένα σώμα? Υπάρχουν πράγματα που θυμάται το σώμα ακόμη και όταν ο ίδιος ο νους αποφασίζει να τα ξεχάσει?
3: Νομίζω ο ψυχικός κόσμος καθορίζει αυτά τα πράγματα και η ψυχική μας διάθεση μπορεί να μας οδηγήσει στο να θελήσουμε να ανασύρουμε μνήμες ή μνήμες καθαρές ή μνήμες του σώματος. Αλλά με το σώμα, εγώ δεν τα πάω πολύ καλά με τη μνήμη του σώματος. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να θυμάμαι την αγκαλιά της αγαπημένης μου γιαγιάς. Δεν τη θυμάμαι.
0: Έχετε μιλήσει στο παρελθόν για τον έρωτα ως κάτι αναπόφευκτο και ατελέστητο. Χρόνια αργότερα εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι ο πραγματικός έρωτας δεν τελειώνει, ή η ποίηση είναι μερικές φορές ο τρόπος που επινοούμε για να μην τον αφήσουμε με τίποτα να τελειώσει.
3: Εννοείται ο ένας από τους δύο να διαβάζει ποίηση, να γράφει ποίηση για να... Ο έρωτας είναι αμοιβαίος για μένα, ο πραγματικός έρωτας.
0: Βεβαίως.
3: Εγώ μιλάω για τον έρωτα με έψιλον κεφαλαίο, δεν μιλάω για τους έρωτες που mm-hmm. ακούμε και ζούμε... Που λέει κάποιος είμαι ερωτευμένος και μετά από 6 μήνες του έχει περάσει. Δεν μιλάω γι' αυτό. Εγώ μιλάω για τον πραγματικό, εγώ ορίζω ως πραγματικό έρωτα, τον έρωτα με έψιλον κεφαλαίο, ο οποίος είναι αναπόφευκτος, είναι ατελεύθητος και είναι αμοιβαίος. Αν θέλετε να δανειστώ μια λέξη, αμφίδρομος.
0: Μάλιστα. Αν η ποίηση γεννιέται από το βίωμα, πόσο πρέπει να απομακρυνθεί ο ίδιος ο ποιητής από αυτό για να γίνει το προσωπικό του βίωμα ποίημα και όχι απλώς μια εξομολόγηση?
3: Πάρα πολλά ποίηματα που διαβάζουμε είναι απλώς εξομολογήσεις.
0: Μάλιστα.
3: Νομίζω ότι πρέπει να απομακρυνθεί λίγο, να καταλαγιάσει το συνέστημα. Να καταλαγιάσει το συνέστημα του περιστατικού συμβάντος, του γεγονότος, για να μπορέσει να αυτό. Οπότε καλό είναι κάποιος να κρατάει σημειώσεις και να γράφει ποίηματα τα οποία θα βασιστεί μετά. Και θα χρησιμοποιήσει μετά. Εγώ πάντα, γιατί αυτά τα κείμενα, τα πρώτα κείμενα, τα πρώτα σχέδια ενός ποίηματος, έχουν μία ορμή που δύσκολα φτιάχνεται εκ των υστέρων. Οπότε εγώ πάντα, πριν δημοσιεύσω ένα ποίημα, διαβάζω πάντα την πρώτη του μορφή, το πρωτόλιό του.
0: Μάλιστα. Τη μήτρα του λοιπόν, το πρωτόλιό
3: του. Μήτρα, ναι.
0: Από την επιστροφή στην ενιαία χώρα μέχρι το εσένα και τώρα την ιστορία ενός παρόντος, ακόμη και οι τίτλοι σας μοιάζουν να μιλούν για τόπο, για επιστροφή, για έναν άλλον άνθρωπο, για το χρόνο. Αισθάνεστε ότι γράφετε διαφορετικά βιβλία ή μήπως χωρίς να το γνωρίζετε γράφετε εδώ και χρόνια διαφορετικά κεφάλαια του ίδιου βιβλίου?
3: Κάθε φορά που ξεκινάω να γράψω ένα βιβλίο, νομίζω ότι τώρα αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
0: Μάλιστα.
3: Και όταν τελειώσω το βιβλίο και εκδοθεί το βιβλίο και καιρό μετά το διαβάζω, αντιλαμβάνομαι ότι είναι, ανήκει στην ίδια κασετίνα με τα άλλα βιβλία. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο βιβλίο, αλλά πάντως είναι η ίδια σειρά και νομίζω είναι φυσικό αυτό, γιατί εγώ γράφω τα βιβλία, εγώ υπάρχω, είμαι παρόν στα βιβλία μου, σε μία μορφή, σε ένα ρόλο που σας είπα προηγουμένως, αναλαμβάνω ρόλους αφηγητή, ποιητικού υποκειμένου, αν θέλετε, και προσπαθώ να καταλάβω αυτά που μου συμβαίνουν και μου έχουν συμβεί.
0: Λοιπόν.
3: Και επειδή ο τρόπος μου αλλάζει μέσα στα χρόνια, αλλά τα θέματα, όπως είπατε, δεν αλλάζουν πάρα πολύ, και εγώ δεν αλλάζω, αλλάζω, αλλά είμαι ο ίδιος, τα βιβλία είναι σε μία συνέχεια.
0: Υπάρχει κάποια στιγμή κατά τη γραφή που ένα ποίημα γνωρίζει περισσότερα από τον ποιητή του? Σας έχει συμβεί δηλαδή να επιστρέψετε σε δικό σας στίχο χρόνια αργότερα και να καταλάβετε τότε κάτι που δεν γνωρίζατε καν τη στιγμή που το γράφατε?
3: Μου έχει συμβεί πολλές φορές,
0: ναι,
3: αυτό το πράγμα, και μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι από τους λόγους που αγαπώ πάρα πολύ το να γράφω ποίηματα, γιατί ξέρετε, το να γράφεις συστηματικά ποίηματα είναι μια μορφή ψυχανάλυσης ή διαλογισμού,
0: βεβαίως,
3: ή όπως θέλετε πείτε το, αλλά πάντως πας πάρα πολύ βαθιά και ακουμπάς πράγματα που δεν θέλεις να, δεν μπορείς εύκολα να δεις σε πρώτο επίπεδο.
0: Η ποίηση σας έχει συναντήσει επανειλημμένα και τη μουσική. Ενώ έχετε γράψει λιμπρέτο και στάσιμα για μουσικά έργα, όταν γράφετε ένα στίχο, τον ακούτε πριν τον δείτε στο χαρτί? Υπάρχει για εσάς ποίηση χωρίς εσωτερικό ρυθμό?
3: Την ώρα που γράφω, ακούω έναν ρυθμό και όπως μου έρχονται οι λέξεις, παρακολουθώ αυτό το ρυθμό και συχνά συμβαίνει ότι οι λέξεις μου έρχονται σύμφωνα με το ρυθμό τον οποίο έχω, βιώνω εκείνη τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Έχετε επίσης περάσει από τη δραματική γραφή και έχετε συνεργαστεί με ανθρώπους διαφορετικών τεχνών. Τι συμβαίνει όταν ο λόγος σας πάβει να σας ανήκει αποκλειστικά και παραδίδεται στη φωνή ενός ηθοποιού, ενός τραγουδιστή ή στη μουσική ενός συνθέτη? Νιώθετε απώλεια, νιώθετε απελευθέρωση? Τι από αυτά ή μήπως τίποτα από αυτά?
3: Οπότε τελειώνω κάτι που έχω γράψει, ένα έργο. Νιώθω όταν το βάλω στον υπολογιστή, το αποθηκεύσω με την ένδειξη τελικό, νιώθω μια ευχαρίστηση. Την ίδια ευχαρίστηση νιώθω και όταν πατάω αποστολή και στέλνω τα κείμενά μου σε άλλους δημιουργούς με τους οποίους πρόκειται να συνεργαστούμε. Εκείνη τη στιγμή που πατάω αποστολή, για μένα η δουλειά μου έχει τελειώσει. Και όπως όταν τελειώνω ένα βιβλίο, μετά το βιβλίο είναι πια στους αναγνώστες, έτσι και εδώ οι συνδημιουργοί είναι κάποιοι, είναι αναγνώστες για μένα. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω, όπως και στα βιβλία μου, να δω την ανάγνωση που έχουν κάνει στο έργο μου.
0: Ζούμε σε μια εποχή όπου σχεδόν τα πάντα πρέπει να είναι γρήγορα, άμεσα, εύκολα, καταναλώσιμα ενδεχομένως. Η ποίηση σίγουρα απαιτεί το ακριβώς αντίθετο. Δεν μπορεί δηλαδή να μπει σε τέτοια νόρμα. Αυτή είναι η αίσθηση δική μου. Δηλαδή θέλει χρόνο, θέλει σιωπή, θέλει επιστροφή. Μήπως γι' αυτό σήμερα η ποίηση είναι με έναν τρόπο μια πράξη αντίστασης?
3: Νομίζω αντίσταση είναι και να ακούει κάποιος τρίτο πρόγραμμα. Η ποίηση δεν διάβαζε ο κόσμος ποτέ. Αυτό είναι μια πλάνη. Δηλαδή, παλιά διάβαζε ο κόσμος ποίηση, παλιά διάβαζε βιβλία ο κόσμος. Δεν διάβαζε ο κόσμος. Διαβάζει ποίηση όσο διάβαζε και παλιότερα.
0: Υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να υποθεί ούτε και με την ποίηση? Έχετε βρεθεί ποτέ μπροστά σε ένα βίωμα τόσο μεγάλο ή τόσο επώδυνο, ώστε οι λέξεις αντί να το πλησιάζουν να το μικραίνουν?
3: Νομίζω η ποίηση μπορεί να μιλήσει, η υψηλή ποίηση μπορεί να μιλήσει για τα πάντα. Εγώ προσωπικά έχω ένα προσωπικό, προσωπική κατάσταση. Ένα πολύ αγαπημένο μου κοντινό πρόσωπο έχει μια χρόνια ασθένεια. Θέμα το οποίο με απασχολεί πάρα πολύ. Δεν έχω μπορέσει γι' αυτό ούτε καν, όχι λέξη να γράψω, ούτε καν να σκεφτώ τι θα έγραφα αν έγραφα για αυτή την περίπτωση.
0: Είναι εκεί που σταματάτε, που δεν μπορείτε να πάτε...
3: Δεν ξεκινάτε καν. Ίσως κάποια στιγμή μπορέσω να το δοκιμάσω.
0: Αν η ιστορία ενός παρόντος, το βιβλίο σας, είναι πράγματι ένα ημερολόγιο καταστρώματος, τι αφήνετε πίσω όταν ξεκινά αυτό το ταξίδι και ποιον Γιώργο Ψάλτη συναντάτε όταν φτάνετε στην άλλη πλευρά?
3: Όταν ξεκίνησα το βιβλίο, είχα διάφορα θέματα τα οποία με απασχολούσαν και γράφοντάς το νομίζω είτε έδωσα κάποιες απαντήσεις σε μένα τουλάχιστον, είτε μορφοποίησα ικανοποιητικά τις ερωτήσεις.
0: Αν μπορούσατε να κρατήσετε από ολόκληρη τη ζωή σας μία και μόνο στιγμή για πάντα παρούσα, όχι απαραίτητα τη σημαντικότερη, αλλά εκείνη που δεν θα θέλατε ποτέ να μετατραπεί σε παρελθόν, ποια στιγμή θα επιλέγατε αν θέλετε να τη μοιραστείτε μαζί μας?
3: Να είμαστε με το γιο μου και να γελάμε.
0: Τι ωραία. Πάρα πολύ. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για την ποίηση του σήμερα στην Ελλάδα. Θέλω να μου πείτε πώς αφουγκράζεστε εσείς αυτό το χώρο, το χώρο και το χρόνο της ποίησης αυτή τη στιγμή που μιλάμε στον ελλαδικό χώρο.
3: Νομίζω έχουμε η ποίηση η ελληνική είναι πάρα πολύ καλή συγκριτικά. Διαβάζω και ξένη ποίηση. Είμαστε πολύ καλοί στην ποίηση. Είναι όπως είμαστε καλοί στην Πάλι, στο Ταϊκβοντό, αθλήματα που δεν παρακολουθεί πολλοί κόσμος, αλλά είμαστε καλοί. Έτσι είναι και με την ποίηση. Ο πολλής κόσμος δεν παρακολουθεί την ποίηση, αλλά είμαστε καλοί.
0: Τι έχει αλλάξει στη γλώσσα της ελληνικής ποίησης τα τελευταία 20-30 χρόνια? Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι έχει αλλάξει? Γιατί σίγουρα θα έχουν αλλάξει πράγματα.
3: Νομίζω έχει γίνει λίγο πιο γρήγορη. Οι συγγραφείς των ποιημάτων ενίοτε ποιητές, είναι και αυτοί ζουν καθημερινά ανάμεσα στους υπόλοιπους. Και ακόμα και το ότι γράφουμε μηνύματα στα κινητά μας, το ότι γράφουμε αναρτήσεις στα κοινωνικά μέσα. Όλα αυτά επηρεάζουν και μας αλλάζουν λίγο τον τρόπο γραφής.
0: Υπάρχει κάποιος Έλληνας ποιητής με τον οποίο αισθάνεστε ότι συνομιλείτε μυστικά όταν γράφετε?
3: Όχι, δεν μου έχει τύχει αυτό.
0: Η ελληνική ποιήση έχει ταξιδέψει διεθνώς μέσα από συγκεκριμένες, ορισμένες εμβληματικές μορφές. Γιατί πιστεύετε ότι η σύγχρονη ελληνική ποιήση δυσκολεύεται, έχω την αίσθηση, λίγο περισσότερο να ακουστεί έξω από τα σύνορα?
3: Εννοείται, φαντάζομαι, τη γενιά του 30.
0: Βεβαίως.
3: Ήταν μια ειδική συνθήκη στην οποία η Ελλάδα συγκεράστηκε με τον λεγόμενο ευρωπαϊκό πολιτισμό, και αυτό ενδιέφερε πάρα πολύ τους ξένους. Έκτοτε δεν έχει υπάρξει κάτι τόσο σημαντικό στη σχέση μας ως χώρα, εννοώ, με τους ξένους.
0: Τι πιστεύετε, κύριε Ψάλτη, ότι μπορεί να κάνει ακόμη ένα ποίημα που δεν μπορεί να κάνει καμία άλλη μορφή τέχνης? Τι είναι αυτό που μπορεί να προκαλέσει ενδεχομένως?
3: Την πλήρη κατανόηση ενός συναισθήματος, ενός περιστατικού, ενός συμπάντος, ενός γεγονότος.
0: Αν μπορούσατε να διασώσετε έναν ή κάποιους στίχους από ολόκληρη την ελληνική ποίηση, την οποία είμαι σίγουρη ότι αγαπάτε, ποιος θα ήταν αυτός?
3: Ένα στίχο.
0: Ναι. Αν σας έρχεται κάτι στο νου.
3: Όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει.
0: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δημιουργήσει, όπως είπατε και πριν, επειδή γράφουμε μηνύματα και συμμετέχουμε σε αυτό τον τρόπο ζωής, έχουν δημιουργήσει και μία ποίηση άμεση, σύντομη, συχνά εξομολογητική. Διευρύνουν το κοινό της ποίησης ή αλλάζουν την ίδια τη σύστασή της και την φύση της ποίησης?
3: Νομίζω είναι όπως με τις φωτογραφίες, που κάποιοι αναρτούν φωτογραφίες από το φαγητό που τρώνε εκείνη την ώρα. Αυτό δεν αλλάζει τη φωτογραφία ως τέχνη. Έτσι και με την ποίηση. Τα διάφορα ποίηματα που αναρτώνται στα κοινωνικά μέσα πολύ συχνά είναι στην κατηγορία των ωραίων φωτογραφιών ενός πιάτου με ωραία χρώματα φαγητού. Αλλά είναι ωραίο αυτό που συμβαίνει. Εμένα μου αρέσει αυτό που συμβαίνει στα κοινωνικά δίκτυα, γιατί υπάρχει μια διάδοση. Και είναι πολύ πιο πιθανό κάποιος που έστω θα διαβάσει ένα κακό ποίημα στο Facebook να διαβάσει μετά, να οδηγηθεί να διαβάσει κάποια καλά ποίηματα, παρά αν δεν έχει διαβάσει τίποτα.
0: Να σας πω, μου αρέσει αυτή η άποψη. Είναι πολύ ελεύθερη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που το λέει ένας ποιητής, ότι σας αρέσει αυτό, ότι το εγκρίνεται εντός εισαγωγικών, πώς να σας το πω, ότι το βλέπετε με ένα καλό μάτι.
3: Όχι, επίσης να σας πω ότι και εγώ έχω βρει δεν ασχολούμαι πολύ, αλλά όταν κάποια εποχή ήμουν στο Facebook αρκετά ενεργός, σχετικά ενεργός, και είχα βρει ποιητές που δεν ήξερα, ξένους ποιητές που δεν ήξερα καθόλου.
0: Τι χάνετε, πιστεύετε, από ένα ποίημα όταν αυτό μεταφράζεται και μπορεί παράλληλα, παράδοξα, κάτι καινούριο να κερδίζετε?
3: Όταν ένα ποίημα μεταφράζεται, είναι ένα άλλο έργο βασισμένο στο αρχικό. Αν ο μεταφραστής είναι πάρα πολύ καλός, μπορεί να κάνει ένα μέτριο ποίημα να φαίνεται πάρα πολύ καλό. Αλλά η ουσία του ποίηματος, το βάθος του ποίηματος, νομίζω χάνεται, γιατί τα καλά ποίηματα έχουν πολλά επίπεδα ανάγνωσης. Και είναι αδύνατον, νομίζω, για ένα μεταφραστή να κρατήσει όλα τα επίπεδα.
0: Να πούμε τέλος, κύριε Ψάλτη, ότι κυκλοφορεί η ιστορία ενός παρόντος από τις εκδόσεις Ίκαρος στα βιβλιοπωλεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Και εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας διαδρομής στο ημερολόγιο τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το απόγευμα γεμάτο εικόνες, λέξεις και ήχους που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπο ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος, αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε ό,τι σας συγκινεί. Με το καλό θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη, στις 6 το απόγευμα, για να γεμίσουμε μια νέα σελίδα. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Νίκο Σαβοργινάκη, που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο βράδυ.

0: Ακούτε Τρίτο. Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλησπέρα. Μια νέα μουσική γεννιέται στις αρχές του 17ου αιώνα στην Ιταλία και μαζί της νέες μουσικές φόρμες. Το μπαρόκ μαζί με τη μονοδία γεννά και τον ντουέτο, για την ακρίβεια τον ντουέτο τα κάμερα, με πρωταγωνιστές δύο ίδιες φωνές και συνοδεία. Στο ντουέτο τα κάμερα Τζέφιρο Τόρνα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, όπου το ποιητικό κείμενο υπογράφει ο Οτάβιο Ρινουτσίνη, το επαναλαμβανόμενο μπάσο δημιουργεί την ευχάριστη ατμόσφαιρα με την παρουσία του Ζέφυρου, ενός ανέμου που ήδη από την Οδύσσια είναι θετικός και ευχάριστος. Η ατμόσφαιρα αλλάζει δραματικά σε ένα ρετσιτατίβο και σκοτεινιάζει, αναδεικνύοντας τον πόνο και την ερημιά του ήρωα. Κλάουντιο Μοντεβέρντι και Τζέφυρο Τόρνα.

ακούσαμε δύο ντουέτιντα κάμερα του Κλάουντιο Μοντεβέρδη με τους Ρενέ Γιακόμπς, Χέλγα Μιούλερ Μολινάρη και Βίλιαμ Κρίστη. Το ντουέτο δωματίου λοιπόν εξελίσσεται ως η πιο εκλεπτισμένη φόρμα της κοσμικής φωνητικής μουσικής, ενώ συχνά οι συνθέτες χρησιμοποιούν ποίηματα των μεγάλων ποιητών της εποχής. Στο ντουέτο «O come sei gentile» του Κλάουντιο Μοντεβέρδη, το κείμενο υπογράφει ο πετραρχιστής ποιητής Τζαμπατίστα Γκουαρίνι. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός για το ποιμενικό του έργο «Il Pastor Fido», «Ο πιστός βοσκός», ενώ πολλά κείμενά του βρίσκουμε στο έργο του μεγάλου συνθέτη.

ακούσαμε τον ντουέτο τα κάμερα «Ο Κομεσέ Τζεντίλε» του Κλάουντιο Μοντεβέρντι σε ποιήση Τζαμπατίστα Γκουαρίνι. Στη συναρπαστική αυτή εποχή που ονομάζουμε πρώιμο μπαρόκ, δηλαδή στις αρχές του 17ου αιώνα, παράλληλα με την επανάσταση της μονοδίας, υπάρχει και η πολυφωνία ως κληρονομιά της αναγέννησης. Ένας ακόμα ζέφυρος του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, αυτή τη φορά για 5 φωνές από το 6ο βιβλίο με μαδριγάλια, δίνει μία ακόμα οπτική στο ίδιο θέμα. Το ποιμενικό ύφος περνάει στο μπαρόκ από την αναγέννηση και κυριαρχεί στην κοσμική μουσική, ενώ σχετίζεται με την ιδέα της Αρκαδίας. Προσφέρει στους αυλικούς ακροατές την υπόσχεση μιας απόδρασης σε έναν ονειρικό κόσμο.

Μία άλλη ανάγνωση του μπαρόκ, μία παράφραση θα λέγαμε, μέσα από την τέχνη του αυτοσχεδιασμού προσφέρει ο μοναδικός Μισελ Γκοντάρ και το άλμπουμ A Trace of Grace για την εταιρεία Carpe Diem. Εδώ το τελικό ντουέτο Πουρτιμίρο από τις θέψεις της ποπέας του Μοντεβέρντι, από τη φωνή της Γκιουγιομέτ Λορένς και του Μισελ Γκοντάρ στο Σερπέντ, δηλαδή τον πρόγονο της σημερινής τούμπας.

από το σύνολο «Delizie Musicae» υπό τη διεύθυνση του Μάρκο Λογκίνη θα ακούσουμε το «Quirize o Tirsi» από το έκτο βιβλίο του Μοντεβέρτη.

Επιστρέφουμε στον Μισελ Κοντάρ και το jazz τρίο του σε μία ανάγνωση της πολύ γνωστής άριας «Si dolce il tormento». Αμέσως μετά ακολουθεί ένας επίλογος στο ίδιο διάσημο θέμα.

φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, όπου θα ακούσουμε μια τελευταία εκδοχή του Τσέφιρο Τόρνα, με αφορμή το έργο του Μοντεβέρντι, με τους Μισελ Κοντάρ και Γκιομέτ Λοράνς.

Καλησπέρα και πάλι, παιδιά. Σήμερα συνεχίζουμε την ανάγνωση αυτού του πολύ όμορφου βιβλίου με τίτλο «Το αγόρι που ήθελε να περπατήσει ένα ολόκληρο νησί γύρω-γύρω», με κείμενο Βαγγέλη Λιόπουλου και Ανδρέα Κώστα και εικόνες Εύης Κοκκινάκη.

«Πες μου, γύρισε ο μπαμπάς σου?» φώναξε το αγόρι. «Γύρισε. Άλλοι μπαμπάδες όμως, γη, αδελφοί, φίλοι, δεν γύρισαν ποτέ. Και ο δικός μου όταν γύρισε, δεν μπορούσε να μας βρει. Πού είχατε πάει?» «Σε ένα ντίσκινο. Όλα τα αδέλφια με τη μαμά. Ήταν πολλά τα ντίσκινα, πάρα πολλά. Σας βρήκε ο μπαμπάς σου. Μας έψαχνε πολλές ημέρες, ώσπου μια μέρα, την ώρα που έπεφτε σκοτάδι, στάθηκε μπροστά στο δικό μας αντίσκηνο. Έλεγε πως εκείνη ήταν η πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής του. Και εγώ σκέφτηκα ότι χαρά μπορεί να νιώσεις ακόμη και σε ένα αντίσκηνο, πρόσφυγας, αρκεί να έχεις όλους τους δικούς σου. Οι άνθρωποι μας δεν είναι το σπίτι μας?» Η θάλασσα φούσκωσε, μικρά κύματα άφριζαν στο βάθος. «Δες τα, σαν αρνάκια μοιάζουν», είπε το αγόρι. «Εσύ είχες ποτέ αρνάκι?» «Όχι». «Εμείς είχαμε. Όταν μας έδιωξαν οι αδελφοί μου, ήθελα να πάρουμε το αρνάκι μαζί μας, μα δεν επιτρεπόταν». Και έσκυψε και του ψιθύρισε. Το κορίτσι πήρε ένα ξύλο που είχε βγάλει το κύμα στην παραλία και σχεδίασε ένα αρνάκι. «Να δες, κάπως έτσι ήταν». «Ε, δεν θα είναι έτσι τώρα. Πόσος καιρός έχει περάσει?» «Πάρα πολλές. Αλλά το αρνάκι θα είναι ακόμα έτσι, μικρό. Σαν και σένα?» «Ναι, σαν και μένα. Με το άδικο, ο χρόνος δεν κυλά. Σταμάτησε όταν φύγαμε και θα αρχίσει να μετράει πάλι όταν θα γυρίσουμε». Το κορίτσι τότε είδε έναν αμόλοφο. Έτρεξε και άρχισε να ανεβαίνει. Όσο ανέβαινε, τόσο η άμμος υποχωρούσε. «Τι κάνεις?» «Προσπαθώ να ανέβω στην κορυφή για να πιαστώ από το σύννεφο». «Φαίνεται πολύ δύσκολο». «Δεν είπαμε ότι καμιά φορά αξίζει να προσπαθείς ακόμη και για κάτι που όλοι σου λένε ότι δεν θα καταφέρεις?» «Κάποτε εγώ θα καταφέρω να πετάξω πάνω από την αγαπημένη μου πόλη. Θα δω το κάστρο της, εκεί που οι πρόποδες των βουνών ακουμπούν τη θάλασσα. Θέλεις να φτιάξουμε ένα κάστρο εδώ, με άμμο?» «Ναι, θα βάλουμε στο λιμάνι του κάστρου και το μικρό ξενοδοχείο της κυρίας Πόπης που πηγαίναμε και μου έφτιαχνε τις πιο νόστιμες ομελέτες στην Κερίνια. Μα, αν μας καταστρέψουν το κάστρο?» «Θα το ξαναφτιάξουμε. Και πάλι και πάλι, κάποτε δεν θα κουραστούν να μας το καταστρέφουν». «Μου είπες τόσα πολλά που δεν ήξερα για το νησί σου. Και αν τα ξεχάσω?» «Πώς μπορείς να το ξεχάσεις αυτό?»

Θες, απαγορεύεται να πάμε εκεί, είπε το κορίτσι. Είχες έρθει σε αυτήν την πόλη? Ναι, ήμουν πολύ μικρή. Ερχόμασταν για μπάνιο στη θάλασσα και εγώ έβαζα τραγούδια στο jukebox για να χορεύω στην παραλία. Είναι χωσμένη στην άμμο η πόλη που γεννήθηκα. Αμόχωστο τη λένε. Ήταν η πιο ζωντανή και χαρούμενη πόλη στον κόσμο όλο. Και τώρα... Δες. Τώρα είναι έρημη.

Το κορίτσι τον κοίταξε λυπημένο. Το κορίτσι τον κοίταξε λυπημένο.

«Ας μοιραστούμε και με άλλους το όνειρό μου να περπατήσουμε ολόκληρο το νησί γύρω-γύρω», είπε το αγόρι. «Το δίκιο είναι μαζί μας. Κάθε φορά που θα ξεκινάμε, θα είμαστε και περισσότεροι». «Το νησί σου, η Κύπρος, είναι νησί όλων μας. Και αν όπως έλεγες ξεχάσεις, πώς μπορώ να ξεχάσω?» «Μπορεί κανείς να ξεχάσει?»

Ήταν ένα υπέροχο βιβλίο αφιερωμένο στην Κύπρο και την ιστορία της. Το αγόρι που ήθελε να περπατήσει ένα ολόκληρο νησί γύρω-γύρω. Κείμενο Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Ανδρέας Κώστα, εικόνες Έφη Κοκκινάκη, από τις εκδόσεις Πατάκη. Για να θυμόμαστε πάντα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Στην καρδιά της Ελβετίας, ανάμεσα στις Άλπεις και τη Λίμνη, η Λουκέρνη έχει συνδεθεί για πάντα με τον Ρίχαρντ Βάγνερ που έζησε και δημιούργησε εκεί στα τέλη του 19ου αιώνα. Σήμερα η μουσική παράδοση συνεχίζεται μέσα από το Φεστιβάλ της Λουκέρνης, ένα από τα σημαντικότερα ραντεβού της κλασικής μουσικής. Από το 1938, εδώ και σχεδόν 9 δεκαετίες, κορυφαίοι καλλιτέχνες και ορχήστρες συναντούν το παρελθόν, τη σύγχρονη δημιουργία και νέες, συχνά απρόσμενες μουσικές φωνές. Και αυτός είναι ο προορισμός μας για την εβδομάδα που διανύουμε. Περίπου 6.000 χιλιόμετρα χωρίζουν την Ελβετία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Απόψε αυτή η απόσταση μικραίνει μέσα από τη μουσική, καθώς το Φεστιβάλ της Λουκέρνης άνοιξε τον φετινό του καλοκαιρινό κύκλο με τη συναυλία που έγινε στις 14 Αυγούστου με το βλέμμα στραμμένο στην Αμερική και στο θέμα «American Dreams». 250 χρόνια μετά την Αμερικανική διακήρυξη της ανεξαρτησίας, η Λουκέρνη αναζητά μέσα από τη μουσική τις πολλές και διαφορετικές όψεις μιας χώρας που διαμορφώθηκε από τη συνάντηση ανθρώπων, πολιτισμών, παραδόσεων και ήχων. Το πρόγραμμα της εναρκτήριας συναυλίας που έδωσε η ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης με τον Ρικάρντο Σαγί στο πόντιουμ διατρέχει περισσότερες από 8 δεκαετίες αμερικανικής μουσικής. Ξεκινά με τον Steve Reich και το New York Counterpoint του 1985, ένα έργο που μεταφέρει στην αίθουσα την αδιάκοπη ενέργεια της Νέας Υόρκης μέσα από 11 κλαρινέτα. Από εκεί η διαδρομή

οδηγεί στον George Gershwin, πρώτα στην κουβανέζικη εισαγωγή εμπνευσμένη από ένα ταξίδι στην Αβάνα και στη συνέχεια στο κοντσέρτο σε Φαμίζωνα, όπου η jazz, το blues και το charleston συναντούν την μεγάλη φόρμα του κοντσέρτου. Ο Άρον Κόπλαντ προσθέτει τη δική του πινελιά με τη φανφάρα για τον απλό άνθρωπο, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τον Charles Ives και την πρώτη συμφωνία του. Ο Steve Reich ανήκει στους συνθέτες που άλλαξαν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ακούμε τη μουσική του 20ου αιώνα. Μαζί με τον Philip Glass και τον Terry Riley υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της λεγόμενης μινιμαλιστικής μουσικής. Η επιρροή της ξεπέρασε κατά πολύ τις αίθουσες συναυλιών, φτάνοντας στη ροκ, την ηλεκτρονική μουσική και το hip hop. Το New York Counterpoint, γραμμένο το 1985, γράφτηκε αρχικά για έναν μόνο κλαρινετίστα. Ο μουσικός έπαιζε ζωντανά απέναντι σε 10 ηχογραφημένες εκδοχές του εαυτού του. Σήμερα η μουσική αυτή ερμηνεύεται από 11 μουσικούς, μετατρέποντας την αρχική τεχνολογική ιδέα σε μια εξαιρετικά απαιτητική ομαδική διαδικασία. Ο κοινός παλμός παραμένει σταθερός, ενώ οι σύντομες φράσεις επαναλαμβάνονται, μετατοπίζονται και αποκτούν διαφορετικούς τονισμούς. Και έτσι η Νέα Υόρκη του Steve Reich αποκτά έναν ήχο διαρκούς κίνησης, όπου 11 ξεχωριστές φωνές δημιουργούν έναν κοινό παλμό. Ερμηνεύουν σολίστες της ορχήστρας του Φεστιβάλ της Λουκέρνης και της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής του Φεστιβάλ. Διευθύνει η Νίνα Χάουγκ, ενώ ο Ρικάρντο Σαγί αναλαμβάνει το υπόλοιπο πρόγραμμα.

11 κλαρινέτα, ένας αδιάκοπος παλμός και μια μουσική που μετακινεί διαρκώς τα όρια ανάμεσα στην επανάληψη και την αλλαγή. Το New York Counterpoint του Steve Reich, γραμμένο το 1985, άνοιξε την εναρκτήρια συναυλία του Φεστιβάλ της Λουκέρνης που έγινε φέτος στις 14 Αυγούστου. Η Νίνα Χάουγ διεύθυνε τους μουσικούς της ορχήστρας του Φεστιβάλ της Λουκέρνης και της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής του Φεστιβάλ. Το 1932 ο George Gershwin ταξιδεύει στην Αβάνα για 2 εβδομάδες. Επιστρέφοντας στη Νέα Υόρκη, έχει μαζί του κάτι περισσότερο από αναμνήσεις. Κρουστά όργανα όπως μπόγκος, κλάβες, μαράκες και γκουίρο, αλλά κυρίως τους ρυθμούς που είχε ακούσει στα μικρά κουβανέζικα χορευτικά συγκροτήματα. Από αυτή την εμπειρία γεννιέται ένα ορχιστρικό έργο που αρχικά ονομάζεται ρούμπα. Αργότερα θα γίνει γνωστό ως κουβανέζικη εισαγωγή. Ο Gershwin ενσωματώνει στην παρτιτούρα κουβανέζικες μελωδίες, ενώ τα κρουστά αποκτούν ιδιαίτερα έντονη παρουσία μέσα στην ορχήστρα. Η πρεμιέρα τον Αύγουστο του 1932 στη Νέα Υόρκη συγκεντρώνει σχεδόν 18.000 θεατές. Ο ίδιος ο Gershwin θυμόταν αργότερα εκείνη τη βραδιά ως μία από τις πιο συναρπαστικές της ζωής του. Η κουβανέζικη εισαγωγή είναι έτσι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της μουσικής περιέργειας του Gershwin. Ένα ταξίδι στην Καραϊβική γίνεται αφορμή για μια νέα συνάντηση ανάμεσα στο συμφωνικό ιδίωμα και τους λατινοαμερικάνικους ρυθμούς. Στη Λουκέρνη το έργο παρουσιάζεται μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία του φεστιβάλ. Ο Ρικάρντο Σαγί διευθύνει την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης.

από τη Νέα Υόρκη στην Αβάνα και πάλι πίσω. Η κουβανέζικη εισαγωγή του George Gershwin, γραμμένη το 1932, μετά το ταξίδι του στην Κούβα, έφερε στην καρδιά του συμφωνικού ήχου τους ρυθμούς και τα ηχοχρώματα της Αβάνας. Την ερμήνευσε η ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης που διεύθυνε ο Ρικάρντο Σαγί. 7 χρόνια πριν από την κουβανέζικη εισαγωγή, ο George Gershwin είχε ήδη αποφασίσει να αποδείξει ότι η επιτυχία της Rhapsody in Blue δεν ήταν μια τυχαία στιγμή. Για το κοντσέρτο σε φα μίζωνα αναλαμβάνει ο ίδιος ολόκληρη την ευθύνη. Γράφει το έργο, συνθέτει το σολιστικό μέρος και ενορχιστρώνει ο ίδιος την παρτιτούρα. Μάλιστα, πριν ολοκληρώσει το έργο, νοικιάζει με δικά του χρήματα μια ορχήστρα 55 μουσικών για να ακούσει πώς λειτουργεί η ενορχίστρωσή του στην πράξη και στη συνέχεια επιστρέφει στην παρτιτούρα για διορθώσεις. Το αποτέλεσμα είναι ένα μεγάλο κοντσέρτο σε 3 μέρη, όπου η ευρωπαϊκή συμφωνική φόρμα συναντά τον κόσμο όπου ο Gershwin γνωρίζει καλύτερα. Το Charleston, το Blues, το Broadway και την ρυθμική ενέργεια της Νέας Υόρκης του 1920. Ο Ρικάρντο Σαγί το χαρακτηρίζει το πρώτο αμερικανικό κοντσέρτο για πιάνο. Στο πιάνο βρίσκεται ο Frank Dupuy, μουσικός με ιδιαίτερη σχέση με τον ρυθμό. Ξεκίνησε ως jazz drummer πριν στραφεί στο πιάνο και κινείται σήμερα με μεγάλη άνεση ανάμεσα στην κλασική μουσική, τη σύγχρονη δημιουργία και την jazz.

Αυτό ήταν το κοντσέρτο για πιάνο σε φα μίζωνα του George Gershwin, ένα έργο που ένωσε την μεγάλη συμφωνική φόρμα με τους ρυθμούς της αμερικανικής καθημερινότητας. Στο πιάνο ήταν ο Frank Dupuy και στο πόντιουμ ο Ricardo Chailly, που διεύθυνε την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης. Ο Άρον Κόπλαντ συνέθεσε την διάσημη φανφάρα για τον απλό άνθρωπο έπειτα από μια παραγγελία του Άγγλου μαέστρου Eugene Goossens. Μετά την επίθεση της Ιαπωνικής Αυτοκρατορικής Αεροπορίας στο Pearl Harbor το 1941, οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήλθαν επισήμως στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το 1942 ο Goossens ανέθεσε σε κορυφαίους συνθέτες να γράψουν μια σειρά από

φανφάρες για τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σινσινάτη. Η φανφάρα του Κόπλεν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 12 Μαρτίου του 1943 και αργότερα ενσωματώθηκε στην Τρίτη Συμφωνία του. Αντί να καταφύγει στα προφανή στρατιωτικά στερεότυπα, ο συνθέτης προτίμησε μια μουσική αφιερωμένη σε εκείνους που συνήθως μένουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Στο κάτω-κάτω, ο απλός άνθρωπος είναι εκείνος που έκανε όλη τη δύσκολη δουλειά στον πόλεμο και στο στρατό. «Του αξίζει μια φανφάρα», έλεγε ο Κόπλαντ. Ο Ρικάρντο Σαγί διευθύνει την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης.

Και μετά τη φανφάρα για τον απλό άνθρωπο του Άρον Κόπλαντ, περνάμε στον Τσάρλς Άιβς, σε μια πολύ νεότερη ηλικία του αμερικανικού μουσικού οράματος. Ο Άιβς ήταν λίγο πάνω από τα 20 όταν άρχισε να γράφει την πρώτη συμφωνία του στα τέλη της δεκαετίας του 1890, ως φοιτητής σύνθεσης στο Yale. Ο δάσκαλός του, ο Ρέσιο Πάρκερ, επέμενε στη γερμανική και ευρωπαϊκή συμφωνική παράδοση. Ο νεαρός Άιβς τη γνώριζε καλά και την ακολουθούσε, ενώ παράλληλα αναζητούσε ήδη μεγαλύτερη ελευθερία. Η ιστορία της πρώτης συμφωνίας αποκαλύπτει αυτή τη διαδικασία. Ο Άιβς θέλησε να κινηθεί ανάμεσα σε διαφορετικές τονικότητες, όμως ο Πάρκερ απέτησε μία πιο συμβατική λύση. Ο συνθέτης συμμορφώθηκε τότε για να επαναφέρει αργότερα την αρχική του ιδέα. Έτσι, η πρώτη συμφωνία, γραμμένη ανάμεσα στο 1898 και το 1902, καταγράφει έναν συνθέτη που μελετά τους κανόνες, ενώ ταυτόχρονα δοκιμάζει τα όρια τους. Η πρώτη της εκτέλεση χρειάστηκε να περιμένει περισσότερο από μισό αιώνα. Πραγματοποιήθηκε το 1953, όταν ο Άιβς ήταν 78 χρόνων. Στη Λουκέρνη το έργο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην ιστορία του φεστιβάλ, με τον Ρικάρντο Σαγί να διευθύνει την ορχήστρα του φεστιβάλ της Λουκέρνης.

Αυτή ήταν η πρώτη συμφωνία του Charles Ives, ένα έργο που χρειάστηκε περισσότερα από 50 χρόνια για να φτάσει στην πρώτη του εκτέλεση. Στη μουσική του νεαρού Ives συνυπάρχουν οι μεγάλες ευρωπαϊκές συμφωνικές αναφορές και η προσωπική του ανάγκη να ανοίξει καινούριους δρόμους. Απόψε εμείς την ακούσαμε από την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης που διεύθυνε ο Ρικάρντο Σαγί, ολοκληρώνοντας έτσι την εναρκτήρια συναυλία του Φεστιβάλ της Λουκέρνης που έγινε φέτος στις 14 Αυγούστου και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της EBU. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, όπου θα συναντήσουμε τον Όγκουστιν Χάντιλιχ που φέρνει μαζί του ένα κομμάτι της νέας του πατρίδας, της Αμερικής, το κοντσέρτο για βιολί του Σάμιουελ Μπάρμπερ, και τον Κλάους Μάκελα να διευθύνει την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης στο Πουλί της Φωτιάς του Ίγκορ Στραβίνσκι. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ, συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Με αναλογικούς όρους θα λέγαμε ότι η βελόνα του ραδιοφώνου σας βρίσκεται στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο μαζί σας ο Παναγιώτης Παναγάκης, για την επόμενη μία περίπου ώρα θα σας παρουσιάσω την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας». Πίσω από την κονσόλα των ήχων βρίσκεται ο Γαβρίλ Ρεμούνδος, ο εκλεκτός Γαβρίλ. Γαβρίλ, καλησπέρα. Μπορείτε επίσης να μας καλείτε όσο ακούγεται η μουσική. Σημειώστε 210-60-13-167 το τηλεφωνό μας. Χαιρόμαστε πάντα όταν επικοινωνούμε μαζί μας, μαζί σας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη σημερινή μας διαδρομή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεκριμένα από το Σικάγο. Μια πανέμορφη πόλη με εξαιρετικά δείγματα αρχιτεκτονικής, με πράσινο, τη λίμνη, με σπουδαία πανεπιστήμια, μουσεία και καταπληκτική μουσική σκηνή από το blues, τη jazz και βέβαια μια διεθνώς κορυφαία ορχήστρα αυτή του Σικάγου. Μην ξεχάσω και το έντονο κρύο το χειμώνα. Το τρίο Lincoln λοιπόν είναι ένα από τα καλύτερα σύνολα μουσικής δωματίου της πόλης. Το 2022 κυκλοφόρησε ένα δίσκο με σύγχρονα έργα για πιάνο, βιολί και τσέλο. Πηγή έμπνευσης για όλες τις συνθέσεις είναι η ίδια η πόλη των ανέμων. Ο Σον Οκπέμπολο παίρνει σαν σημείο αναφοράς την αρχιτεκτονική και γράφει το έργο «Πόλη όμορφη». Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στο παρελθόν, στους θρυλικούς αρχιτέκτονες, τον Frank Lloyd Wright και τον David Burnham. Το πρώτο όμως μέρος θα ακούσουμε είναι εμπνευσμένο από τον ουρανοξύστη Aqua της Gene Gang που ολοκληρώθηκε το 2009. Το ραδιόφωνο δεν έχει εικόνα, αλλά θα προσπαθήσω. Φανταστείτε έναν ουρανοξύστη όπου το σχήμα των εξωστών διαφέρουν σε κάθε όροφο, αυτό το σχήμα διαφοροποιείται, δίνοντας μια πολύ ρευστή εικόνα, μια ψευδέστηση κίνησης της όψης.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με το πρώτο μέρος από το έργο City Beautiful του Αμερικανού νεαρού συνθέτη του Σον Οκεμπόλο. Ένα έργο, η έμπνευση μάλλον για αυτό το έργο προέρχεται από έναν ουρανοξύστη που ολοκληρώθηκε στο Σικάγο το 2009. Ερμήνευσε το τρίο Lincoln και σήμερα θα ακούσουμε αρκετή μουσική δωματίου. Η επόμενη μας επιλογή είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για τσέλο και πιάνο. Ο συνθέτης του είναι ταυτισμένος με το πιάνο και είναι ένα από τα ελάχιστα έργα που έγραψε εκτός από αυτό και είναι ο Φρεντερίκ Σοπέν. Η σονάτα αυτή ολοκληρώθηκε στο Παρίσι το 1847 και είναι το τελευταίο έργο που εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ένα πραγματικά θαυμάσιο έργο που σε κάνει να αναρωτιέσαι τι υπέροχα έργα μουσικής δωματίου θα έγραφε ο συνθέτης αν δεν έφυγε από τη ζωή το 1849 σε ηλικία μόλις 39 ετών. Ακούσουμε λοιπόν το φινάλε, το τέταρτο και τελευταίο μέρος από τον Ζαν Κιέν Κιερά στο τσέλο και τον Αλεξάντερ Μέλνικοφ στο πιάνο και τι πιάνο, ένα ερά του 19ου αιώνα.

Μπορεί ο Φρεντερίκ Σοπέν να είναι πλήρως ταυτισμένος με το πιάνο, αλλά πρόλαβε στο σύντομο βίο του να γράψει και αυτό το αριστούργημα μουσικής δωματίου, τη σονάτα για τσέλο και πιάνο. Παριζιάνικο άρωμα στη συνέχεια ή μάλλον και για τη συνέχεια. Το 1940 ο Τζάνκο Ράινχαρτ γράφει τα περίφημα σύννεφα των Μουάζ. Το έχουμε ακούσει και σε πάμπολες εκτελέσεις. Εμείς επιλέγουμε μια σχετικά πρόσφατη ηχογράφηση από τον κλασικό κιθαρίστα τον Αυστραλό Κρέγκ Όγκντεν, ο οποίος το διασκευάζει με μια εξαιρετική αίσθηση swing.

Νουάζ του Τζάνκο Ράινχαρτ, μια όμορφη διασκευή για κλασική κιθάρα από τον Κρέγκ Όγκντεν που μας μετέφερε με τον δικό του τρόπο στο Παρίσι. Και η επόμενη διασκευή όμως εκεί θα μας οδηγήσει, στην πόλη του Φωτός, ο τρομπετίστας Ρωμαίν Λελέ και οργανίστρια Τιερί Εσκά διασκευάζουν τον Ζετεβέ, την πασίγνωστη μελωδία του Ερικ Σατί για τρομπέτα και εκκλησιαστικό όργανο. Ένας πολύ όμορφος και πιστικός στη συγκεκριμένη περίπτωση συνδυασμός.

Αλλάξαμε χώρα, αλλά όχι μουσικό ύφος. Από τη Γαλλία του Eric Satie μεταφερθήκαμε στη γειτονική Ιταλία και σε αυτό παράμιλο, έτσι, γλυκό πικρό στυλ του Νίνο Ρότα. Ακούσαμε ένα πολύ γνωστό θέμα από την ταινία Amarcord. Ηχογράφηση, τρομερή ηχογράφηση από μια κορυφαία ορχήστρα αυτή τη σκάλα του Μιλάνου και τον αρχιμουσικό της, τον διάσημο Ρικάρντο Μούτι. Όμως, άλλος ένας Ιταλός φιλοξενείται στη λίστα μας, είναι ο Ενρίκο Πιερανούντσι, ένας από τους καλύτερους Ευρωπαίους πιανίστες της jazz και πολύ καλός συνθέτης. Το 1979, στα 30 του χρόνια, αρχίζει να παίζει στο συγκρότημα του διάσημου τρομπετίστα του Τσετ Μπέικερ. Από τις συνθέσεις που έγραψε εκείνη την εποχή θα ακούσουμε το «Ήρεμο ταξίδι», η ηχογράφηση είναι πρόσφατη και εκτός από τον Ιταλό πιανίστα συναντάμε τον Μπέρτ Γιόρις στην τρομπέτα και τους δύο συνοδεύει η jazz μπάντα της ραδιοφωνίας της Φραγκφούρτης.

Ακούτε τον ήχο της νύχτας, Παναγιώτης Παναγάκης στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο φυσικά. Το τηλεφωνό μας είναι το 210-6013-167. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και στη σημερινή μας εκπομπή. Ένα σεξτέ των χόρτων τώρα για τη συνέχεια, ένα από τα πιο γνωστά έργα του ρεπερτορίου, είναι το Souvenir de Florence, αναμνήσεις από τη Φλωρεντία, που έγραψε ο Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι το 1890. Εκεί, σε αυτή τη μοναδική πόλη, έγραψε τα βασικά θέματα του έργου, εξού και ο τίτλος. Εμείς λοιπόν θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, το Allegretto, το οποίο θα λέγαμε ότι έχει έντονα στοιχεία από ρωσική λαϊκή μουσική παράδοση, ερμηνεύει το βρετανικό σύνολο Νας.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος από το σεξτέτο Souvenir de Florence, πάντα απολαυστικός ο τρόπος που ο Τσαϊκόφσκι χειρίζεται τα έγχορδα. Θα παραμείνουμε λοιπόν σε αυτά. Ο Τζιάκομο Πουτσίνι, πασίγνωστος και δικαίως φυσικά για τις όπερές του. Το 1890, με αφορμή το θάνατο του πρίγκιπα Μαντέο της Ισπανίας, γιου του βασιλιά της Ιταλίας του Βιτόριο Εμμανουέλε του Δεύτερου, συνθέτει ένα επτάλεπτο έργο για κουαρτέτο εγχόρδων με τίτλο «Χρυσάνθεμι», «Χρυσάνθεμα» στα ελληνικά. Εμείς λοιπόν θα το ακούσουμε σε μια διασκευή για ορχήστρα εγχόρδων από τον μαέστρο Τζον Γουίλσον και τη Συμφωνία of London.

τα πολύ όμορφα χρυσάνθεμα του Τζιάκομο Πουτσίνι, ένα έργο που η αρχική του γραφή είναι για κουαρτέτο εγχόρδων. Εμείς το ακούσαμε σήμερα σε διασκευή για ορχήστρα εγχόρδων από τον μαέστρο Τζον Βίλσον και την ορχήστρα Συμφωνία of London. Είπαμε σήμερα θα ακούσουμε αρκετή μουσική δωματίου, οπότε θα λέγατε να συνεχίσουμε με μια καντσονέτα, ένα τραγούδι για κλαρινέτο και πιάνο. Ο συνθέτης είναι Γάλλος, όχι και πολύ γνωστός, Γκαμπριέλ Πιερνέ, μαθητής του Σεζάρ Φρανκ και του Ζιλ Μασνέ. Το 1888 λοιπόν γράφει αυτή τη μινιατούρα για τον καλό φίλο του και διάσημο βιρτουόζο του κλαρίνου, του κλαρινέτου, τον Σαρλ Τερμπάν. Ερμηνευτής ο Ισπανός Μαξιμιλιάνο Μαρτίν στο πιάνο, ο Σκοτ Μίτσελ.

Μια όμορφη μελωδία ήταν η καντσονέτα για κλαρινέτο και πιάνο του Γκαμπριέλ Πιερνέ. Τσέλο και κιθάρα είναι η πρώτη τελευταία μας επιλογή για σήμερα. Άγκουα Εβίνο, μια από τις πλέον γνωστές συνθέσεις του βραζιλιάνου κιθαρίστα και πιανίστα του Εγκμπέρντο Γκισμόντι. Στο τσέλο Τζον Χένρι Κρόφορντ και στην κιθάρα η Ζεόν Κιμ.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με ένα κανονικό τραγούδι. Where Are You από την Γκαμπριέλα Καβάση και τον σαξοφωνίστα τον Τζόσουα Ρέντμαν. Παναγιώτης Παναγάκης στο μικρόφωνο, ο Γαβρίλ Ρεμούνδος ρύθμισε τους ήχους. Γαβρίλ, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Καλή σας νύχτα.

0: Ακούτε τρίτο. Σε Eklandi Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Κάποια έργα παραμένουν ενιγματικά για μας. Ίσως θα πρέπει να πούμε καλύτερα παραμένουν ενίγματα. Θα ήταν μάλλον λάθος να λέμε πως δεν τα κατανοούμε, ίσως δεν τα αισθανόμαστε. Το να κατανοούμε πλήρως κάτι θα σημαίνει πως αυτό είναι πεπερασμένο. Η ερμηνεία του επίσης. Θα ήταν χαζός να λέμε πως καταλαβαίνουμε απόλυτα ένα δέντρο ή ένα ποτάμι.

Φρεντερίκ Σοπέν, αυτό το τρομερό πρελούδιο, έργο 45, με τον Αρτούρο Μπενεντέτη Μικελάντζελη. Και ένα έργο πολλαπλής υπηκότητας, όπως έλεγε ο συνθέτης για το έργο του, rain dreaming, δηλαδή η βροχή που ονειρεύεται. Καθώς άλλωστε και η μουσική αυτού του συνθέτη ήταν μια μουσική πολλαπλής υπηκότητας εν γέννη, Ανατολής και Δύσης, το Ρωτάκι Μίτσου.

Μέσα στη νύχτα μου γλιστρούν σιωπές, μαύρες βροχές με ταξιδεύουν στις μακρινές φεόχρωμες πεδιάδες. Οι άνεμοι με οδηγούν στις ρίζες των βουνών. Ανέγγιχτη ώρα, οι εποχές διαχέονται με άλικες πνοές και ένα φθινόπωρο χρυσό κατασταλάζει στο κούφιο χάος των γκρεμών. Τα νηπενθή ανάβουν ισχνές ανθοφορίες της ερημιάς που ωστόσο σπινθυροβολούν στη μνήμη άνθη του τρυφερού φθινοπόρου. Αφήστε να με συναντήσει έσχατη χαρά μετά την πτώση, μετά την τέφρα και τη μοναξιά, να σπινθυροβολήσω μαγικά άνθος κι εγώ πανέρημο σε κάποια αδόκητη στροφή της μνήμης.

δύο μαζούρκες, Βιλαλόμπους, η κιθάρα και φυσικά Σοπέν για πιάνο. Από κάτι απλό, μα όχι μικρό, γίνεται κάτι μεγάλο. Από μια σταγόνα ένας μουσώνας και η ξηρασία δίνει τη θέση της στην ευλογημένη βροχή. The Welcome Arrival of Rain, Judith Wire.

The welcome arrival of rain της Judith Wire. Μελαγχολία της πρώτης βροχής, αγκαλιά της φθινοπορεινής μητέρας.

Κάποτε νιώθω καθώς το ρόδο που θα είμαι μια μέρα, καθώς το φτερό που θα είμαι μια μέρα, και με τη λίγη ένα άρωμα ξένο και δικό μου και ενός ρόδου, και με περισυλλέγει μια περιπλάνηση ξένη και δική μου και ενός πουλιού. Τραγούδα, τραγούδα φωνή μου, γιατί όσο υπάρχει ένα πράγμα που δεν το είπες εσύ, δεν είπες τίποτα. Χουάν Ραμόν Χιμένεθ.

Τώρα και ραπ. Πρέπει να σηκωθώ. Ο Χάρι Νίλσον, από τις πιο ιδιοσυγκρασιακές μορφές της αμερικανικής τραγουδοποιίας των 60s και 70s, πίσω από την εύθυμη ενορχίστρωση, μιλά για το πέρασμα από την ανεμελιά της νεότητας στις υποχρεώσεις της ενήλικης ζωής. Πρέπει να σηκωθείς, να φύγεις, να προλάβεις, να επιστρέψεις σε όσα απαιτεί η ημέρα. Η ημέρα αρχίζει και μαζί της επανέρχονται κινήσεις, υποχρεώσεις, μικρές ακολουθίες που οργανώνουν τον χρόνο μας. Κάποιες από αυτές επαναλαμβάνονται αρκετά συχνά ώστε να αποκτήσουν έναν δικό τους ρυθμό. Μέσα από τον ρυθμό της οικιακής ζωής και μιας μακρόχρονης μουσικής ανταλλαγής δημιουργήθηκε ο δίσκος Routine του Αμερικανού Jason Duncan, γνωστού ως Blue Lake, και του Δανού συνθέτη Johan Karoe. Μικρά αποσπάσματα, ιδέες και ηχογραφήσεις που περνούσαν από τον ένα στον άλλο ανάμεσα στην εργασία, την οικογένεια και τις επαναλαμβανόμενες πράξεις της ημέρας. Μιλούν για την ομορφιά που μπορεί να υπάρχει μέσα στην ρουτίνα.

Η ρουτίνα δίνει μορφή στην επανάληψη μέσα στο χρόνο. Η συνήθεια αρχίζει όταν αυτή η επανάληψη αφήνει πλέον ένα ίχνος επάνω μας. Όταν κάτι γίνεται οικείο, αναμενόμενο, σχεδόν αυτονόητο. Γιατί αυτό που επαναλαμβάνεται δεν αφορά μόνο σε ό,τι έχει ήδη συμβεί, διαμορφώνει και αυτό που περιμένουμε να συμβεί. Ο David Hume, Σκοτσέζος φιλόσοφος του 18ου αιώνα και κεντρική μορφή του εμπειρισμού, έδωσε στην συνήθεια μια θεμελιώδη θέση στην συγκρότηση της εμπειρίας. Για τον Hume, όταν δύο γεγονότα εμφανίζονται διαδοχικά, το ένα μετά το άλλο, δεν αντιλαμβανόμαστε απαραίτητα κάποια σύνδεση μεταξύ τους. Αυτό που διαμορφώνεται είναι μια προσδοκία. Η επανάληψη δημιουργεί στο νου την τάση να περιμένει μετά το πρώτο γεγονός την εμφάνιση του δεύτερου. Η συνήθεια γίνεται έτσι ο τρόπος με τον οποίο το παρελθόν οργανώνει την προσδοκία του μέλλοντος. Κάθε παρόν φτάνει ήδη φορτισμένο από όσα έχουμε μάθει να περιμένουμε.

0: Όσο μια ακολουθία επαναλαμβάνεται, δεν οργανώνει μόνο την προσδοκία μας, αρχίζει να μεταβάλλει και τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τη διάρκειά της. Το επαναλαμβανόμενο γίνεται οικείο. Τα όρια ανάμεσα στις στιγμές μαλακώνουν και ο χρόνος πάβει να γίνεται αντιληπτός ως διαδοχή διακριτών σημείων. Σούπα του χρόνου, time soup, ονομάζει η Καναδή συνθέτρια και βοκαλίστα Κατερίνα Κιμών το δεύτερο μέρος του Shadow Light. Ένα τρίπτυχο για μία ζωντανή και δύο προηχογραφημένες φωνές με ζωντανά ηλεκτρονικά. Τα κείμενα γράφτηκαν μέσα σε μία περίοδο των lockdown και καταγράφουν διαφορετικές όψεις μιας εμπειρίας απώλειας, άγχους, ανδράνειας και αναζήτησης φωτός, όπου ο χρόνος μοιάζει να χάνει την σαφή του διαίρεση. Οι φωνές συνυπάρχουν σε διαφορετικά χρονικά επίπεδα, σαν το παρόν να έχει ήδη μέσα του τις προηγούμενες εκδοχές του.
1: Endless looping, an

Η επανάληψη δεν οργανώνει όμως μόνο την προσδοκία ή την εμπειρία του χρόνου. Η επίμονη επιστροφή μέσα στην ίδια πράξη αρχίζει να μεταβάλλει και τον τρόπο με τον οποίο αυτή εκτελείται. Γίνεται ευκολότερη, ακριβέστερη, περισσότερο οικία. Το ακρονίμιο SOVT, που σημαίνει Semi-Occluded Vocal Tract, είναι ο όρος για μια σειρά φωνητικών ασκήσεων που χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των φωνητικών χορδών. Για παράδειγμα, η εκφορά της φωνής μέσα από ένα καλαμάκι, ώστε να ρυθμίζεται η πίεση του αέρα και να μειώνεται η καταπώνηση. Η Αμερικανίδα συνθέτρια και εκροστή Σάρα Χένεις έχει επανειλημμένα δουλέψει πάνω στη φωνή, το σώμα και την έμφυλη ταυτότητα, συχνά αντλώντας υλικό από την εμπειρία της φωνητικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της δικής της μετάβασης. Στο SOVT, έργο για πιάνο του 2017, μεταφέρει στο όργανο κάτι από την φυσική εμπειρία αυτών των ασκήσεων. Οι χορδές του πιάνου αποσβαίνονται με υλικό που αλλάζει τη χρειά τους, έτσι ώστε το όργανο να πλησιάζει κατά τόπους την ηχητική συμπεριφορά των κρουστών. Μια άσκηση βρίσκεται έτσι ήδη στον πυρήνα της σύνθεσης. Μια επαναλαμβανόμενη πράξη που δεν αποσκοπεί απλώς στην επανάληψη του ίδιου, αλλά στην σταδιακή μεταβολή της ίδιας της δυνατότητας του σώματος να το εκτελεί. Στην ηχογράφηση που ακούμε, το έργο ερμηνεύει ο Ρίτσαρντ Βαλιτούτο,

το 1838, στο σύντομο δοκίμιο του, De Lapitude, ο Γάλλος φιλόσοφος Φελίξ Ραβεσόν αντιμετωπίζει τη συνήθεια όχι απλώς ως επανάληψη μιας συμπεριφοράς, αλλά ως μια μεταβολή που προκαλεί η επανάληψη σε εκείνον που επαναλαμβάνει. Μια πράξη που στην αρχή απαιτεί πρόθεση, προσπάθεια και συγκέντρωση, με την επανάληψη γίνεται ευκολότερη. Η κίνηση αποκτά ακρίβεια. Το σώμα χρειάζεται όλο και λιγότερη συνειδητή καθοδήγηση. Αυτό που αρχικά έπρεπε να αποφασίσουμε, κάποια στιγμή αρχίζει σχεδόν να γίνεται από μόνο του. Η συνήθεια εγκαθίσταται ανάμεσα στην βούληση και στον αυτοματισμό, σαν μια αποκτημένη κλίση του σώματος προς μια πράξη που έχει ήδη συμβεί πολλές φορές. Ο Ραβεσόν παρατηρεί συγχρόνως και μια αντίστροφη κίνηση. Ενώ η επαναλαμβανόμενη πράξη ενδυναμώνεται, η επαναλαμβανόμενη αίσθηση τίνει να εξασθενεί. Μαθαίνουμε να κάνουμε καλύτερα κάτι που επαναλαμβάνουμε. Έναν ήχο όμως που παραμένει συνεχώς γύρω μας, μπορεί σταδιακά σχεδόν να πάψουμε να τον ακούμε. Η συνήθεια επομένως λειτουργεί διπλά. Εγγράφει την επανάληψη στο σώμα και την ίδια στιγμή μπορεί να την αποσύρει από την προσοχή μας. Το σώμα θυμάται χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να ανακαλεί. Ο Γάλλος φιλόσοφος Άνρι Μπεργκσόν στο Ύλη και Μνήμη στα τέλη του 19ου αιώνα διακρίνει την ανάμνηση ενός συγκεκριμένου γεγονότος από μια μνήμη που έχει ενσωματωθεί στην πράξη. Όταν μαθαίνουμε να γράφουμε, να περπατάμε ή να παίζουμε ένα μουσικό όργανο, δεν ανακαλούμε κάθε μία από τις επαναλήψεις που μας οδήγησαν εκεί. Αυτές έχουν συσσωρευτεί και επιβιώνουν μέσα στην ίδια την ικανότητα να εκτελούμε την πράξη. Στην σύνθεση SOVT της Sarah Hennis, η ιδέα μιας φωνητικής άσκησης μεταφέρεται στο πιάνο. Η επανάληψη δεν εμφανίζεται λοιπόν μόνο ως μουσικό σχήμα, παραπέμπει και σε μια πράξη που επαναλαμβανόμενη μπορεί να αλλάξει το ίδιο το σώμα που την εκτελεί.

Κάποιες συνήθειες δεν αφορούν μόνο αυτό που κάνουμε, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο παρατηρούμε όσα μας συμβαίνουν. Πράξεις στις οποίες επιστρέφουμε ξανά και ξανά για να συγκρατήσουμε κάτι από όσα διαφορετικά θα περνούσαν απαρατήρητα. Στο Diaries, η Πολωνή συνθέτρια και sound artist Μαρτίνα Μπάστα μετατρέπει αυτή την επαναλαμβανόμενη πράξη της καταγραφής σε μουσικό υλικό. Η Μπάστα έχει στραφεί τα τελευταία χρόνια σε μια ιδιαίτερα προσωπική πρακτική ηχογράφησης, όπου η φωνή, τα αντικείμενα, οι χώροι και τα μικρά ίχνη της καθημερινής εμπειρίας λειτουργούν σαν υλικό ενός ιδιωτικού αρχείου. Ο ίδιος ο τίτλος παραπέμπει σε μια πρακτική που βασίζεται στην επανάληψη, στην διαρκή επιστροφή στην καταγραφή. Εδώ η συνήθεια λειτουργεί και με έναν διαφορετικό τρόπο. Δεν αμβλύνει αναγκαστικά την προσοχή, μπορεί αντίθετα να την εκπαιδεύει. Η επανάληψη της καταγραφής κάνει ορατές, ή στην περίπτωσή μας εδώ ακουστές, μικρές μεταβολές, λεπτομέρειες και στιγμές που μέσα στην ροή της ημέρας θα μπορούσαν να χαθούν.

ένα ηχητικό ημερολόγιο της καθημερινότητας στη συνέχεια η Βιολέτα Γκαρσία και Ώρα Λούγκα στο I'll Wait For You In The Car Park. Ηχογραφήσεις πεδίου και ηχητικές σημειώσεις που συγκεντρώθηκαν στη διάρκεια ενός χρόνου. Δρόμοι, μετακινήσεις, αναμονές, σκόρπιες συνομιλίες, στιγμές χωρίς ιδιαίτερη αξίωση να γίνουν γεγονότα, συμπλέκονται με τσέλο, ηλεκτρονικά και πυκνές ηχητικές υφές. Μικρά θραύσματα της καθημερινότητας αποκτούν έτσι την συνοχή ενός άτυπου αρχείου, μέσα στο οποίο γίνονται ακουστές οι επαναλήψεις, οι διαδρομές και οι συμπτώσεις που συνήθως περνούν απαρατήρητες.

Η Βιολέτα Γκαρσία είναι Αργεντινή τσελίστρια, αυτοσχεδιάστρια και συνθέτρια, με έργο που κινείται ανάμεσα στον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, την σύγχρονη μουσική και τα ηλεκτρονικά. Ο Ελβετός Ώρα Λούγκα είναι συνθέτης και μουσικός που δουλεύει ανάμεσα στην πειραματική μουσική, την performance, το θέατρο και τον κινηματογράφο. Η συνεργασία τους ξεκίνησε τυχαία το 23 και αναπτύχθηκε μέσα από μια συνεχή ανταλλαγή μουσικών σκίτσων, field recordings και ηχητικών σημειώσεων ανάμεσα στην Νότια Αμερική και την Ευρώπη. Ακόμα και οι τίτλοι των κομματιών μοιάζουν με σύντομες εγγραφές ημερολογίου. Ακούσαμε πριν το «I think I just died a little bit», ενώ τώρα το «Going back home». Διαδρομές, κουβέντες, μικρά περιστατικά. Ένα πηγενέλα από στιγμιότυπα, όπως περιγράφουν οι ίδιοι την διαδικασία δημιουργίας του δίσκου.

Ανάμεσα στα μεγαλύτερα κομμάτια του δίσκου παρεμβάλλονται τα σύντομα buzz, μικρά ηχητικά θράσματα που λειτουργούν σαν ενδιάμεσες σημειώσεις, στιγμιαίες διακοπές μέσα στη ροή, σαν τις ασήμαντες εντυπώσεις που παρεμβάλλονται μέσα σε μια μέρα. Ένας ήχος, μια κίνηση, κάτι που περνά και χάνεται. Τα μπάζ δεν αναπτύσσονται σε ολοκληρωμένες αφηγήσεις, αλλά συγκρατούν για λίγο μια στιγμή πριν αυτή εξαφανιστεί.

pregnancy.

Και οι τίτλοι των υπόλοιπων κομματιών συνεχίζουν αυτήν την λογική της καθημερινής καταγραφής. Στο Tuesday Gossip που ακούσαμε, μια συνηθισμένη κουβέντα γίνεται αφορμή για μια μικρή μουσική σκηνή. Ενώ στο ομώνυμο I'll Wait For You In The Car Park, ακόμα και ένα πάρκινγκ, ένας ενδιάμεσος τόπος αναμονής χωρίς ιδιαίτερη σημασία, αποκτά θέση στο ημερολόγιο του δίσκου. Διαδρομές, κουβέντες, καθυστερήσεις και μικρές συμπτώσεις συγκροτούν έτσι μια αφήγηση της καθημερινότητας μέσα από όσα συνήθως δεν θεωρούμε άξια καταγραφής.

0: από το ηχητικό ημερολόγιο της καθημερινότητας των Βιολέτα Γκαρσία και Γόρα Λούγκα, περνάμε σε μια άλλη εκδοχή της, η καθημερινότητα, όπως επιστρέφει μέσα από την τηλεοπτική αφήγηση.
1: She was all she had, and it was more than enough for now. She was a survivor, living within.
0: Στο Daytime Viewing, έργο που δημιούργησαν στα τέλη της δεκαετίας του 70 η τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Jacqueline Humbert και ο συνθέτης και πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής David Rosenboom, αφετηρία γίνεται η καθημερινή τηλεοπτική μυθοπλασία και ο τρόπος με τον οποίο εισχωρεί στην ζωή του θεατή. Η Humbert παρατηρεί τις σαπουνόπερες, τις επαναλαμβανόμενες ιστορίες και τις οικείες δραματικές συμβάσεις της ημερήσιας τηλεόρασης, αναζητώντας πίσω τους την ανάγκη να μεταμορφώνεται το συνηθισμένο σε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό του. Η τηλεόραση γίνεται φίλος, επαναλαμβανόμενο μοτίβο, παράθυρο προς μια φαντασιακή ζωή που επικαλύπτει προσωρινά την μοναξιά και την μονοτονία της καθημερινότητας. Ηχογραφημένο το 1982 με την φωνή της Humbert και τις ηλεκτρονικές ενορχιστρώσεις του Rosenboom, το Daytime Viewing κινείται ανάμεσα στο τραγούδι, την αφήγηση και την performance. Ακούμε το Talk One.
1: If she had no career, that was a forthcoming episode, written into a subsequent draft. And when there was nothing, no feeling, no access, no contact, no one. She turned the channel, chose a new view, changed the context, created her own fabrication, a unique reality. She was a survivor through no choice.

0: emotions to it, an hour a day. She devoted body and soul and a grand portion of the mind to it, an hour a day. The figures in the view were her best of friends for an hour a day. Season upon season. And the wanting began to grow, and she fed it. The wanting was real, and she kept it alive. She fed it stories from a private reservoir of imagined events and wishful ideas. Invention, she had heard, was the key to diversion, a detour to wanting. Invention, she resolved, would be a change in the view. She would create an access ramp.
1: Απόψε ο παράξενος ελκυστής διερεύνησε όσα η επανάληψη και η συνήθεια κάνουν ορατά και ακουστά μέσα στην καθημερινότητα. Στην έξοδο, η Ζακλίν Χάμπρετ και ο Ντέβιτ Ρόζενμπουμ πάλι συγκεντρώνουν επιθυμίες που κατοικούν στο φαντασιακό μας και μοιάζουν να μεταμορφώνουν το καθημερινό σε κάτι σχεδόν μυθικό. Wishes. Τον ήχο ρύθμισε ο Νίκος Σαβοργινάκης. Επιμέλεια παρουσίαση, Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με τη σουίτα για όμποε και ορχήστρα χόρδων, έργο 32, του Φινλανδού συνθέτη Τάουνο Πιλκάνεν, 1918-1980. Η σουίτα αποτελείται από τρία μέρη, ρομάντσα, σκερτσίνο, εμβατήριο. Σολίστη είναι ο ομποίστας Άλε Λίντγκρεν. Την ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Πέτρι Σάκαρη.

για όμποε και ορχήστρα εγχόρδων, έργο 32, του Φινλανδού συνθέτη Τάουνο Πίλκανεν, 1918-1980. Σολίστη ήταν ο ομποίστας Άλε Λίντγκρεν. Την ορχήστρα της φινλανδικής ραδιοφωνίας διήθινε ο Πέτρι Σάκαρη. Ακολουθεί η δεύτερη ουγγρική ραψοδία για πιάνο του Φραντς Λίστ. Ερμηνεύει ο Λαντισλάβ Φαντσοβίτς.

Από τον πιανίστα Λαντισλάβ Φάντσοβιτς ακούσαμε τη δεύτερη ουγγρική ραψοδία του Φραντς Λίστ. Ακολουθεί το μοτέτο «Fist dich nicht, μη φοβού», Σμίτερ 228 του Johann Sebastian Bach. Είναι γραμμένο για δύο τετράφωνες χοροδίας και ακαθόριστα όργανα. Το λιμπρέτο βασίζεται στο βιβλίο του Ισαΐα και σε έναν ύμνο του γερμανού θεολόγου του 17ου αιώνα Paul Gerhardt. Το μοτέτο, γραμμένο για μια νεκρόσιμη ακολουθία, συντέθηκε πιθανόν στη Λειψία το 1726 ή ίσως πρωτύτερα. Τη χοροδία δωματίου και την ορχήστρα μπαρόκ Tafelmusik διευθύνει ο Ivars Taurinds.

Ακούσαμε το μοτέτο «Μη φοβού» Σμίτερ 228 του Johann Sebastian Bach. Τη χοροδία δωματίου και την ορχήστρα μπαρόκ Tafel Musik διεύθυνε ο Ivar Staurinz. Ακολουθούν τρία κομμάτια για σεπτέτο χάλκινων πνευστών του Ζαν Σιμπέλιους, Πρελούδιο, Αντεντίνο, Μενουέτο. Ερμηνεύουν οι σολίστες χάλκινων πνευστών της Βασιλικής Ακαδημίας Μουσικής του Λονδίνου.

Ακούσαμε τρία κομμάτια για σεπτέτο χάλκινων πνεύστων του Ζαν Σιμπέλιους. Πρελούδιο, Αντεντίνο, Μενουέτο. Ερμηνεύσαν οι σολίστες χάλκινων πνεύστων της Βασιλικής Ακαδημίας Μουσικής του Λονδίνου. Επόμενη επιλογή του BBC, η σουίτα αριθμός 9, Σερ Λάσονα για κιθάρα μπαρόκ του Ρομπέρτ Ντεβιζέ. Ο Γάλλος συνθέτης και δεξιοτέχνης των οργάνων της οικογένειας του λαού του Ρομπέρ Ντεβιζέ, που έζησε από το 1652 ως το 1730, σταδιοδρόμησε στις αυλές του Λουδοβίκου του 14ου και του 15ου. Η σουίτα που θα ακούσουμε αποτελείται από 6 μέρη. Πρελούδιο, Αλεμάντ, Κουράντ, Σαραμπάντ, Μενουέτο και Ζιγκ. Παίζει τσίμπαλομ ο Κομαλέ Ακάκπο.

Ακούσαμε τη σουίτα αριθμός 9 σε Ρε Λάσονα για κιθάρα μπαρόκ του Ρομπέρ Ντεβίζε. Έπαιξε τσίμπαλομ ο Κόμαλε Ακάκπο. Ακολουθεί το χοροδιακό έργο υπό τον τίτλο «Φεστίνα Λέντε» του σύγχρονου εστονού συνθέτη Ρενέ Έσπερα, γεννημένου στο Τάλιν το 1953. Τη χοροδία δωματίου του Μουσικού Γυμνασίου του Τάλιν διευθύνει η Εύη Έσπερα.

Ακούσαμε το χοροδιακό έργο υπό τον τίτλο «Festina Lent» του σύγχρονου Εστονού συνθέτη Ρενέ Έσπερα, γεννημένου στο Τάλιν το 1953. Τη χοροδία δωμάτιου του Μουσικού Γυμνασίου του Τάλιν διεύθυνε η Εύη Έσπερα. Ακολουθεί η τετραμερή σουίτα υπό τον τίτλο «Παραμύθι για μεγάλη ορχήστρα», έργο 16, από τη σκηνική μουσική που συνέθεσε ο Γιώζεφ Σουκ για το ερωτικό δράμα «Ράντους και Μαχούλενα» του τσέχου λογοτέχνη Γιούλιους Ζέιερ. Τα τέσσερα μέρη της σουίτας είναι τα ακόλουθα. Αληθινή αγάπη μεταξύ του Ράντους και της Μαχούλενα. Αντάτζο με έναν τρόπο. Ιντερμέτζο υπό τον τίτλο «Το παιχνίδι με κύκνους και παγόνια», αλλά πολκά. Ιντερμέτζο με τίτλο «Πένθυμη μουσική», αντάντε στο στενοτό. Η κατάρα της Ρούνα και η απαλλαγή από αυτήν μέσω του αληθινού έρωτα. Αλέγκρο απασιονάτο. Την τσεχική φιλαρμονική διευθύνει ο Βάτσλαφ Σμετάτσεκ.

Ακούσαμε τη σουίτα υπό τον τίτλο «Παραμύθι για μεγάλη ορχήστρα, έργο 16» από τη σκηνική μουσική που συνέθεσε ο Γιώζεφ Σουκ για το ερωτικό δράμα «Ράντους και Μαχούλενα» του τσέχου λογοτέχνη Γιούλιους Ζέιερ. Την τσεχική φιλαρμονική διήθινε ο Βάτσλαφ Σμετάτσεκ. Επόμενη επιλογή του BBC, το lead, ο αποχαιρετισμός του Έκτορα, Deutsch 312 του Franz Schubert, πάνω σε ποιήση του Friedrich Schiller. Τον τενόρο Christoph Prigardia συνοδεύει ο πιανίστας Andreas Steyer.

Από τον τενόρο Κρίστοφ Πριγκάρτια και τον πιανίστα Ανδρέας Στάια ακούσαμε το lead «Ο αποχαιρετισμός του Έκτορα», Deutsch 312 του Franz Schubert, πάνω σε ποιήση του Friedrich Schiller. Ακολουθεί το κουιντέτο για κλαρινέτο και κουαρτέτο εγχόρδων και Hell 581 του Wolfgang Amadeus Mozart. Το κουιντέτο αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο σε λα μίζωνα, λαργκέτο σε ρε μίζωνα, μενουέτο σε λα ελάσσονα με τρίο σε λα μίζωνα και φινάλε με ένδειξη αλεγκρέτο με παραλλαγές σε λα μίζωνα. Τον κλαρινετίστα Άντζρεϊ Τσιεπλίνσκι συνοδεύει το βασιλικό κουαρτέτο εγχόρδων.